Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4. Κρέτα One 102,3.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά. Για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 8. Κρέτα One 102,3.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πώς το λένε, δεν ξέρω, το χειμώνα λέει με πλάκωσε λίγο το πάπλωμα. Δεν ξέρω τι λέμε για το καλοκαίρι. Λίγο η κίνηση, λίγο, άμα αργήσεις να ξυπνήσεις και 5 λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι την κίνηση προς τη βιομηχανική δεν μπορείς να τη μαντέψεις. Άλλες φορές είναι πιο εύκολα τα πράγματα, άλλες φορές είναι πιο δύσκολα. Εκεί στην έξοδο για Εθνική, στη Λεωφόρο Κνούσου, αλλά και μετά στην έξοδο της Εθνικής για να έρθεις εδώ. Όπως και να έχει, καλημέρες, καλημέρες. Όπως και να έχει, να είστε καλά εσείς που είστε στο δρόμο και προσπαθείτε να φτάσετε στον προορισμό σας. Καλημέρα σε εσάς που είστε στη δουλειά ήδη, σε εσάς που μόλις ξυπνήσετε και απολαμβάνετε τον καφέ σας, είτε τον πίνετε ζεστό είτε τον πίνετε κρύο. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο, εδώ μαζί. Παρέα θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10. Αντώνης Τσαπίνος εδώ μαζί μου στο στούντιο, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Και Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται και σήμερα την εικόνα. Κρεταόν.gr, εκεί μας βλέπετε, εκεί μας ακούτε, εκεί διαβάζετε και την επικαιρότητα. Σας θυμίζω ότι και σήμερα μαζί μας η C-Jets, γιατί ξέρεις ότι με τη C-Jets θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Πληθώρα προορισμών για να επιλέξεις: Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο, Σύρο, Πειραιάς, όπου τραβάει η όρεξή σας και η ψυχή σας. Από το Ηράκλειο μπορείτε να φτάσετε με ασφάλεια στον προορισμό σας. Και να σας θυμίσω ότι ταξιδεύετε με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες. Silver Club Platinum, ό,τι και να είστε, ό,τι και να έχετε, διαλέγετε την κατηγορία που σας ταιριάζει και ταξιδεύετε σε άνετες θέσεις αεροπορικού τύπου και υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά. Και αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, στις διακοπές σας, στο ταξίδι σας, ένα όνομα υπάρχει, η C-Jets. Και το τηλέφωνο μου ανοιχτό. Ήρθα προετοιμασμένη σήμερα. Να πω στην κυρία Ειρήνη Καραμπίνη που με παίρνει τηλέφωνο ότι κάνουμε εκπομπή. Κάνουμε και αυτά. Ό,τι θέλετε, μήνυμα, μήνυμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Σήμερα είναι 29 του Ιούλη. Πάμε να κάνουμε μια γρήγορη ανασκόπηση, να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Τι έγινε σαν σήμερα ανά τον κόσμο και τους αιώνες. Διαβάζω εδώ ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Τίγρης. Δεν ξέρω, υπάρχουν και αυτές οι μέρες. Γιορτάζει ο Καλίνικος και η Καλινίκη. Και για να δούμε τι έγινε. Κάνω έτσι ένα γρήγορο. Λοιπόν, το 1938 ξεσπά εξέγερση εδώ στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά που θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα. Σαν σήμερα το 1925 γεννιέται ο Μίκης Θεοδωράκης. Ένα σύμβολο της Ελλάδας, ένα σύμβολο της μουσικής, ένας μύθος που άνοιξε τα φτερά του και έγινε γνωστό.

Φιλοξενήσαμε εδώ τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ εχθές στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Έρχονται λουκέτα αν δεν στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χρηματοδότηση, λειτουργικό κόστος και χρέη, τα τρία μεγάλα αγκάθια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ηράκλειο, επιχείρηση του λιμενικού για την διάσωση 38 μεταναστών νότια των καλών λιμένων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα Τετάρτη σε όλο το νησί και στους τέσσερις νομούς. Συντάξεις και επιδόματα. Όλες οι πληρωμές ως τις 31 Ιουλίου, αναλυτικά ημερομηνίες και τι καιρό θα έχουμε σήμερα στην Κρήτη. Για πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε, γιατί νομίζω ότι φυσάει πολύ. Ναι, φυσάει πολύ. Έθρεος ο καιρός σήμερα στο νησί, βοριάδες θα έχουμε 6 με 7 και τοπικά μέχρι και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα από 23 μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτό τώρα το ότι φυσάει πάρα πολύ, δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Εννοώ ότι υπάρχει επικινδυνότητα για πυρκαγιά, ο αέρας δεν φυσάει, να είμαστε προσεκτικοί, δεν πετάμε τσιγάρα, δεν καίμε χόρτα, δεν κάνουμε δουλειά στην ύπαιθρο. Σας θυμίζω ότι οι περισσότερες φωτιές έτσι ξεκινάνε από αμέλεια και τώρα που λέμε για φωτιά, μένεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάρο, σε αυτό το πανέμορφο νησί. Μια πύρινη κόλαση με απανοτά μηνύματα 112 και κενώσεις οικισμών και χωριών. Εξακολουθούν λοιπόν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι και δυστυχώς συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα. Διαβάζω εδώ ότι είναι εκτός ελέγχου και μάλιστα εστάλει το μήνυμα 112 για να εκκαινωθεί περιοχή της Αγκεριάς σήμερα τα ξημερώματα, και επίγεση δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί στην περιοχή από όλη την χώρα. Μια πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή και λόγω της ενίσχυσης των ανέμων, γιατί δεν είναι μόνο εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο που έχουμε τους ανέμους, είναι και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Έχουν εκκαινωθεί και άλλοι οικισμοί, μήνυμα εστάλει και στη 1:30 το πρωί και στις 2:15. Πολλές οι περιοχές που έχουν πληγή, Τρυπητή, Γλύφα, Πυργάκι, αυτό το πανέμορφο νησί. Και διαβάζω εδώ ότι έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ ο δήμαρχος του νησιού, ο κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς, χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερη δύσκολη και σύμφωνα με την περιμεσβηστική, το μεγαλύτερο βάρος της επιχείρησης δόθηκε έξω από την Αγκεριά. Εκεί συγκεντρώθηκε μεγαλύτερη περιμεσβηστική δύναμη, ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις και βέβαια μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα νησί σε full καλοκαιρινή σεζόν με πολύ κόσμο που και ντόπιους Έλληνες θέλω να πω και ξένους που έχουν επιλέξει την περιοχή εκεί για να κάνουν τις διακοπές. Δύσκολα τα πράγματα και βέβαια αφού λέμε για τις φωτιές, να σας πω ότι συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Μάχη για πάρα πολλές μέρες δίνουν και εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, χιλιάδες εκενώσεις, έχουν φύγει πάρα πολύ από τα σπίτια τους και νομίζω ότι εντάξει, να ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλους τους πυροσβέστες που πραγματικά επιτελούν σημαντικό έργο και να πάνε όλα καλά και στην Γαλλία και στην Ισπανία και στην Πάρο και να μην μιλήσουμε σήμερα για άλλη φωτιά.

Διαβάζω εδώ αυτές τις ειδήσεις που δεν θέλουμε να τις λέμε και να τις μεταδίδουμε, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν. Μιλάω για τα θύματα στην άσφαλτο. Μιλάω για τον 27χρονο Δημήτρη που το νήμα της ζωής του κόπηκε χθες τα ξημερώματα στα Αμάλια. Τον 27χρονο Δημήτρη. Το γύρο του διαδικτύου κάνουν εικόνες από το σημείο που έχασε τη ζωή του. Σήμερα συγγενείς φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον Δημήτρη στα Αμάλια στις 12 μετά το μεσημέρι. Στον Ιερό Νεό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Λέμε και ξαναλέμε για το τι πρέπει να γίνει, για το τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, για το πόσο φταίνει οι δρόμοι της Κρήτης, για το πόσο φταίει η νοοτροπία στην οδήγηση και άλλα πολλά, και πότε θα έρθει εκείνη η μέρα που δεν θα μιλάμε για νεκρούς στην άσφαλτο, που θα λέμε ότι φέτος η χρονιά έφυγε και τι ωραία δεν είχαμε κανέναν νεκρό στους δρόμους, γιατί αυτό είναι επιτυχία, να μιλάμε για μηδέν έτσι, νεκρούς στο δρόμο. Και όπως είπε χθες ο Γιάννης ο Λιονάκης, ο πρόεδρος της ΕΣΥΠΡΟΤΑ στο kretaon.gr, πρέπει τα παλικάρια μας να απολαμβάνουν τη ζωή και όχι να τη χάνουν τα ξημερώματα. Έτσι είναι. Εργαζόταν σε νυχτερινό κατάστημα της περιοχής, επέστρεφε από τη δουλειά και σε κάτω από άγνωσες συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας και προσέκρουσε σε τοίχο. Πάντως παρουσιάζει φέτος μία εικόνα το νησί και η Κρήτη που δεν έχει να κάνει μόνο με τα τροχαία δυστυχήματα. Βέβαια αυτό είναι πάνω απ' όλα, είναι η απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Είναι, να σας πω, ο έκτος θάνατος αυτόν το μήνα στο νησί, και αυτό δημιουργεί το λιγότερο προβληματισμό. Επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο, βέβαια πάντα τους καλοκαιρινούς μήνες, πάντα τα καλοκαίρια έχουμε απώλειες οδηγών, επιβατών, δικύκλων. Είναι ένα φαινόμενο που το παρατηρούμε κάθε καλοκαίρι. Φέτος δυστυχώς βλέπουμε ξανά να αυξάνεται ο αριθμός. Λέγαμε μέχρι τώρα ότι τα πάμε καλά, δεν τα πάμε καλά. 53% είπε ο κ. Λιονάκης ότι έχουμε αύξηση στους νεκρούς από τροχαία. Αναφερόμαστε στην Κρήτη. Κάθε φορά που μιλάμε για έναν άνθρωπο που χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο και κυρίως έναν νέον άνθρωπο, είναι μια τραγωδία. Είναι μια τραγωδία που συγκλονίζει ολόκληρη την κοινωνία. Μιλάμε για το θάνατο ενός νέου παιδιού. Νομίζω ότι η νυχτερινή οδήγηση και η κούραση όταν γυρνάς από τη δουλειά σου στα ξημερώματα κρύβουν μεγάλους κινδύνους. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά. Να βγάλουμε από την νοοτροπία μας την υπερβολική ταχύτητα, να μην περνάμε με κόκκινο, να φοράμε κράνος, να φοράμε ζώνη, να μην μιλάμε στο κινητό ενώ οδηγούμε, να μην πιάνουμε τιμόνι ενώ έχουμε καταναλώσει αλκοόλ. Ας οδηγήσει ένας φίλος που δεν έχει πιει, ας πάρετε ένα ταξί να πάτε στο σπίτι, και άλλα πολλά που τα λέμε, Αντώνη, κουνά στο κεφάλι σου και τα λέμε και τα ξαναλέμε, αλλά κάθε φορά που έρχεται η ενημέρωση από την αστυνομία και βλέπουμε τις τροχονομικές παραβάσεις, η υπερβολική ταχύτητα, δεν φοράμε κράνους, δεν φοράμε ζώνη, είναι πάντα πρώτα πάνω στη λίστα στις παραβάσεις. Αυτά, όσο και αν σας φαίνονται ότι δεν είναι σημαντικά που είπα, είναι σημαντικά, σώζουν ζωές. Και θέλω να έρθει αυτή η μέρα που θα λέμε με χαρά και θα λέμε με υπερηφάνεια τα δεδομένα, τα αυτονόητα. Να πέσουν τα νούμερα και να λέμε να το άλλαξε, να το, τα τηρούμε. Αυτή η μέρα να έρθει για να μην φεύγουν νέα παιδιά, για να μην φεύγουν άνθρωποι, για να μην μένουν άνθρωποι με προβλήματα κινησίας και σοβαρά προβλήματα υγείας και για να μην κλείνουν σπίτια. Δεν υπάρχει πιο τραγικό από το να χάνει ένας άνθρωπος τη ζωή του και από το να αποχαιρετούν οι γονείς το παιδί τους. Δεν είναι αυτή η σειρά που θα πρέπει να γίνεται. Στον άνεμο

Λέει εδώ για τις διακοπές, λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα εγώ τι έπαθα, θα το πω, γιατί το ξέρω. Εγώ γενικά δεν είμαι ένας άνθρωπος του προγράμματος, αλλά όσον αφορά τις διακοπές, δεν είμαι της τελευταίας στιγμής, δεν είμαι του last minute, παρόλο που διαβάζω εδώ ότι οι Έλληνες, λέει, φέτος είναι του last minute. Εγώ, λοιπόν, δεν είμαι, και επειδή θέλω να πάω κάπου με τα παιδιά μου τώρα που θα πάρω την άδεια, χθες το βράδυ λέω, άντε μωρέ να μπω, να κλείσω, δεν υπάρχει τίποτα. Θα μας τα πει αυτά και ο κύριος Κότσογλου στη συνέχεια. Τι γίνεται, γιατί βλέπω εδώ εκπτώσεις, λέει, ακόμα και 45% διαβάζω σε all inclusive πακέτα. Εγώ τέτοιο πράγμα χθες που έψαχνα δεν είδα, γιατί αυτό ψάχνω. Θέλω να πάρω τα παιδιά μου να πάω σε ένα ξενοδοχείο, να ξεκουραστώ τρεις μέρες και αυτά να απολαύσουν εκεί τα δικά τους και την πισίνα. Πάντως, οι περισσότεροι, λέει, ξενοδόχοι κάνουν, λέει, καλές τιμές για να προσελκύσουν, λέει, κυρίως τους Έλληνες τουρίστες. Έχουν ρίξει πολύ τις τιμές και πάρα πολλές εκπτώσεις κτλ. Δεν ξέρω. Εγώ δεν το είδα αυτό στο ψαχούλεμα που έκανα. Θα μας πει και ο κύριος Κότσογλου, εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού περιφέρειας Κρήτης, στη συνέχεια της εκπομπής, τι γίνεται με αυτό και πώς κινούνται και οι ξένοι. Γιατί ακούω και πολλά παράπονα. Έρχονται, έχουμε κόσμο, αλλά δεν καταναλώνουν, αλλά δεν αφήνουν χρήματα. Και ναι, μεν έχουμε πληρότητες, αλλά δεν αφήνουν λεφτά. Θέμα τώρα και αυτό. Γιατί αν έρθει εδώ τουρίστας και είναι σε εισαγωγικά κακής ποιότητας, δεν τον θέμε, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, δεν τον θέλουμε, αλλά δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Λοιπόν, έχω εδώ ένα μήνυμα που λέει, καλημέρα να πω στη Μαρία, μένουμε, λέει, στο Γάζι και το πρωί ήρθε, λέει, ο ΣΜΗ από την, στον ουρανό, λέει, αυτό, παιδιά, είναι από τον καπνό από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Πάρο, ναι. Παρόλο που σου κάνει εντύπωση, Αντώνη, λέει, ο καπνός από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Πάρο έφτασε στο Γάζι. Δηλαδή, έχω πάρει τρία μηνύματα τώρα. Τα έχω στο κινητό μου, επειδή λέγαμε πριν για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που μένεται, και έχει πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι με κάποιον μετά από την πυροσβεστική ίσως υπηρεσία. Είχε, λέει, μία έντονη μυρωδιά, μου γράφει εδώ η Μαρία, και μία έτσι θολούρα, λέει, και μία κάπνα, λέει, στον ουρανό, που τους είπαν εκεί που επικοινώνησαν ότι είναι από τη φωτιά στην Πάρο. Απίστευτο, δεν ξέρω. Προφανώς βοηθάνε και οι αέρα. Εσύ δυνατή, δεν ξέρω αν ισχύει τώρα αυτό που λέω. Πάντως, αν αυτό που περιγράφω το έχετε δει και άλλο, στείλτε μας ένα μήνυμα, μπείτε στο krataoan.gr. Έχει ενδιαφέρον έτσι να το δούμε λίγο και να ακούσουμε και να δούμε και τα δικά σας μηνύματα. Να είμαστε προσεκτικοί, γιατί σήμερα βλέπω εδώ σε πολλές περιφέρειες της χώρας, αλλά και στην Κρήτη, πάρα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Μιλάμε για το 5, δεν υπάρχει πιο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτά τα μελτέμια που λέμε, αυτοί οι αέριδες και οι βοριάδες δεν βοηθούν και δυστυχώς δυσχεραίνουν και το έργο της πυροσβεστικής. Να το, μου ήρθε και άλλο μήνυμα, Αντώνη. Ναι, λέει, είδαμε, λέει, και τη μυρωδιά και είδαμε, λέει, και τον καπνό. Άρα ισχύει αυτό. Είναι 8 και 27 πρώτα λεπτά. Εγώ λέω να πάμε μουσική ή πάμε διαφημισούλες κατευθείαν, για πες. Μουσική. Πάμε, μουσική, διαφημίσεις και ερχόμαστε σιγά σιγά να ανοίξουμε τις γραμμές και να υποδεχτούμε τους καλεσμένους. Φύγαμε.

0: κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 34 πρώτα λεπτά, είναι Τετάρτη, εδώ ψάχνουμε τις μέρες, τις έχουμε χάσει. Μήπως είμαστε όλοι σε mood για να πάμε διακοπές, λέω εγώ τώρα. Μπορεί, η Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο, μαζί θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10. Εδώ ο Αντώνης Τσαπίνος στο στούντιο στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται και σήμερα την εικόνα και... Ναι, έχουμε τον καλεσμένο στη γραμμή. Θα πάμε να μιλήσουμε για κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι συνηθισμένο και αν γίνεται. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Σαρουλάκη, πρόεδρο των αστικών ΕΚΤΕΛ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα στους αξιοκρατές σας.
0: Να είστε καλά. Σας πήρα τηλέφωνο χθες με αφορμή ένα περιστατικό που δεν ξέρω αν είναι συχνά αυτά τα περιστατικά. Εσείς θα μας πείτε, κύριε Σαρουλάκη, τι γίνεται με διάφορες εντάσεις που δημιουργούνται στα δρομολόγια που πραγματοποιούν οι οδηγοί. Τι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση?
1: Σε συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένα ζευγάρι το οποίο είναι ταξικομανείς από ό,τι μας ενημέρωσαν.
0: Ναι.
1: Είναι συχνοί πελάτες της συγκεκριμένης γραμμής του Αζίου.
0: Έλληνες δηλαδή, ντόπιοι.
1: Έλληνες, ναι, σωστά. Οι οποίοι από ό,τι με ενημερώσαν έχουν ξαναδημιουργήσει κάποιες εντάσεις, αλλά ήταν μέχρι εκεί. Το συγκεκριμένο περιστατικό δυστυχώς ξέφυγε της κατάστασης. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο διακρίθηκαν με τον οδηγό. Η αφορμή, αν κατάλαβα καλά, ήταν ένα ότι συνήθως μπαίνουν χωρίς εισιτήριο, τους είπε ο οδηγός κάποια στιγμή πρέπει να πληρώσεις κάποιο εισιτήριο, αυτοί το εξέλαβαν αυτό σαν προσβολή. Δυστυχώς την ώρα που έφτασαν στο τέρμα και έπρεπε να αποβιβαστούν το λεωφορείο, επιτέθηκαν στην οδηγό, την έριξαν κάτω, τη χτύπησαν. Έγινε ένα πολύ κακό περιστατικό για την οδηγό.
0: Αυτό έγινε, κύριε Σαρουλάκη, στη γραμμή Γάζη Αεροδρόμιο.
1: Από το αεροδρόμιο προς το Γάζι.
0: Από το αεροδρόμιο προς το Γάζι. Δύο επιβάτες, από ό,τι λέτε, γνωστά άτομα, γνωστοί πελάτες. Επιβάτες δηλαδή που έπαιρναν και άλλες φορές αυτή την γραμμή. Ουσιαστικά υπήρχε μια διαφωνία για το εισιτήριο. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν ήθελαν να πληρώσουν, δεν ήθελαν να βγάλουν εισιτήριο. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι δημιουργήθηκε αναστάτωση και έφτασε στα άκρα, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, γιατί λέτε ότι επιτέθηκαν στην οδηγό του λεωφορείου. Όχι μόνο λεκτικά, και σωματική επίθεση.
1: Από ό,τι με έχουν ενημερώσει τα συγκεκριμένα άτομα, έχουν ξαναδημιουργήσει περιστατικά, αλλά ήταν μέχρι το λεκτικό. Mm-hmm. Δηλαδή, ανταλλάξουν κάποιες φωνές μέχρι εκεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η κατάσταση ξέφυγε. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ο οδηγός, από ό,τι με ενημέρωσε, απλά τους επισήμανε, παιδιά, ότι εντάξει, δεν γίνεται συνέχεια να μπαίνετε χωριστήριο, διότι τους γνωρίζουν οι οδηγοί μας, τους περισσότερους αυτούς. Πρέπει κάποια στιγμή να πληρώσετε. Αυτοί το ξέλαβαν σαν προσβολή, ότι δεν ξέρω πώς το βάλουν στο μυαλό τους. Ξέφυγε η κατάσταση την ώρα που ήταν να αποβιβαστούν και δυστυχώς χτύπησαν την οδηγό.
0: Λέτε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Θεωρώ ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, κύριε Σαρουλάκη, από επιβάτες που να δημιουργείται λεκτική ένταση. Δεν νομίζω ότι έχουμε συχνά φαινόμενα και περιστατικά που να φτάνουν στα άκρα. Δηλαδή, οδηγός λεωφορείου να δέχεται επίθεση σωματική.
1: Όχι, ευτυχώς μέχρι στιγμής μένει στο λεκτικό. Υπάρχουν κάποιες παρεκτροπές, είναι πολύ μεμονωμένα περιστατικά θα έλεγα και μπορεί να τύχει μία φορά στα 2 χρόνια. Αλλά δυστυχώς ακόμα και η ένταση, να σας πω κύριε Φανάκη, πολλές φορές όταν είσαι στο τιμόνι, έχεις όλη αυτή την πίεση και ξέρετε μπαίνει κάποιος, επιτίθεται και δημιουργείται όλη αυτή η ένταση, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τρέχει τον οδηγό να συνεχίσει τη δουλειά.
0: Βέβαια, φανταστείτε τώρα να πηγαίνετε στη δουλειά σας. Είναι η δουλειά του συγκεκριμένου ανθρώπου, όπως κάνουμε όλη τη δουλειά μας κάθε μέρα. Είναι η ρουτίνα μας, είναι η δουλειά μας. Μία δουλειά που αντιλαμβάνομαι χωρίς να την έχω κάνει, πολλές ώρες στο τιμόνι, υπάρχει κούραση. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος, δρομολόγιο, επιβάτες, στο δρόμο να μην συμβεί κάτι και να έρχεσαι αντιμέτωπος με αυτά τα περιστατικά. Δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, ευτυχώς. Mm-hmm. Ήταν κάτι ελαφρύ. Αλλά δεν πάβει να ήταν, τουλάχιστον από άποψη ψυχολογίας του οδηγού, ήταν βάλει, θα έλεγα.
0: Υπόλοιποι...
1: Διότι η γυναίκα είναι πολλά χρόνια επιγελματία στον χώρο, δεν της έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο και καταλαβαίνετε ότι ήταν μια ψυχολογία.
0: Τώρα εγώ θα βάλω και την άλλη διάσταση, ότι επιτέθηκαν άντρες ήταν οι επιβάτες αυτοί, κύριε Σαρουλάκη.
1: Ήταν ζευγάρι, άντρα και γυναίκα.
0: Εντάξει, εμένα με σοκάρει και λίγο ούτως ή άλλως αυτή η συμπεριφορά, αλλά με σοκάρει και το γεγονός ότι επιτέθηκαν σε μία γυναίκα. Και αυτό με σοκάρει διπλά. Παρόλο που δεν είμαι άνθρωπος που διακρίνω τα φύλλα, το λέω από άποψη σεβασμού και από άποψη δεν μπορεί μία γυναίκα να ανταποκριθεί το ίδιο. Που τι θα έκανε. Οι υπόλοιποι επιβάτες που ήταν στο λεωφορείο εκείνη τη στιγμή, πώς αντέδρασαν?
1: Αν κατάλαβα καλά, πρέπει να είχαν κατέβει οι επιβάτες, γιατί είχαν φτάσει στο δραματικό σταθμό που κάνει την
0: εκδοχή. Δεν είχε κόσμο
1: μετά,
0: δηλαδή μέσα το
1: και δεν είχε κόσμο, όχι.
0: Εσείς,
1: για να μπορέσει δηλαδή κάποιος να επέμβει.
0: Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια λύση που θα μπορούσε έτσι να προστατεύσει σε εισαγωγικά τους οδηγούς ή να βάλει ένα φρένο σε αυτά τα περιστατικά? Θα μπορούσε να γίνει κάτι, έστω στα, γιατί λέτε δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, ήταν ένα ακραίο περιστατικό, αλλά δεν είναι μεμονωμένο. Τι θα μπορούσε να γίνει, κυρία Σαρουλάκη, για να αποφεύγονται αυτά τα περιστατικά?
1: Κοιτάξτε, και η αστυνομία, ακόμα και να γίνεται αυτό το περιστατικό, μέχρι να την πάρει τηλέφωνο, θέλει ένα εύλογο χρόνο να έρθει. Ο παραβάτης μπορεί να έχει φύγει ανά πάσα στιγμή, να μην τον βρουν ποτέ. Mm-hmm. Θεωρώ ότι το μόνο περίπτωση που μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα και να κινείται αυτεπάγγελτα μια διαδικασία είναι η χρήση καμερών εντός του λεωφορείου.
0: Επιτρέπεται.
1: Ξέρω ότι,
0: λόγω της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αυτό εννοώ.
1: Σωστά, αλλά όπως έχετε δει στο περισσότερες χώρες του εξωτερικού πλέον, όλα τα μέσα μαζική μεταφοράς έχουν κάμερες ασφαλείας, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δεν μπορείς να βρεις και το δίκιο σου, δηλαδή ακόμα και κάτι άλλο, ένα απλό περιστατικό να γίνει, καταγγελία από ένα επιβάτη. Μπορεί να έχει δίκιο επιβάτη, δεν λέω ότι μπορεί να έχει άδικο, έτσι. Πώς θα λύσουμε τη διαφορά, ποιος έχει δίκιο επιτέλους?
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι η λύση των καμερών κάποια στιγμή πρέπει να συζητηθεί πάρα πολύ σοβαρά και να αλλάξει αυτό το καθεστώς ότι είναι αποτρεπτικό λόγω των προσωπικών δεδομένων. Η λύση θα ήταν η εταιρεία που θα αναλάβει την εγκατάσταση των καμερών να είναι και υπεύθυνη, μόνο αυτή να μπορεί να ανοίξει τις κάμερες, ας πούμε, έτσι, τέτοιες περιστατικά. Για να μπορούμε και εμείς να ξέρουμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Και αν σε περίπτωση υπάρχει βιοπραγία, να κινείται αυτεπάγγελτα κάτι, γιατί κοιτάξαμε τώρα, κατά τα ψέματα, αυτός που θα δεχτεί την επίδεση μπορεί να φοβάται να πάει να κάνει μια μήνυση, γιατί μπορεί να θυμηθεί αυτός που του έκανε την επίδεση ότι έγινε το περιστατικό, τον πήγε στα δικαστήρια, ξέρω όχι, του ξανακάνει κάτι. Και ένας είναι φοβάς. Αν κινείται μια διαδικασία αυτεπάγγελτα, ότι κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα υπήρξε μια ζημιά σε μια οποιαδήποτε επιχείρηση, όχι μόνο στα λεωφορεία, λέω τώρα εγώ, μπορεί να υπάρξει την αντίστοιχη ταξί, λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα, ή στο τρένο, και κινείται αυτεπάγγελτα αυτή η διαδικασία, δηλαδή ρε φίλε εδώ πέρα σε πιάσαμε και κάνεις αυτό και αυτό, έλα εδώ. Θα φοβάται ένας ένας λοιπόν να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση, πιστεύω.
0: Θεωρείτε λοιπόν ότι θα πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο, γιατί ουσιαστικά υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο για να μπορούν να τοποθετηθούν οι κάμερες και τα απαραίτητα εργαλεία για να προστατεύονται και οι εργαζόμενοι αλλά και οι επιβάτες. Για φανταστείτε τώρα να είχε και άλλους επιβάτες στο συγκεκριμένο περιστατικό μέσα στο λεωφορείο. Δεν ξέρουμε αν αυτό έβγαινε και εκτός ελέγχου και μέχρι που μπορεί να έφτανε, λέω εγώ. Υποθετικά, δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Ακριβώς. Μάλιστα δεν ήταν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι αυτοί, αλλά από συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που μετακινούνται με τα λεωφορεία, έχει ξανασυμβεί, με έχουν ενημερώσει και πρόσφατα μάλιστα ότι δημιουργούν φασαρίες όχι μόνο με τον οδηγό αλλά και με άλλους επιβάτες και έχουν διαπληκτιστεί με επιβάτες, οπότε κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και να πάρει ο άνθρωπος να κάνει καταγγελία, τους πει η αστυνομία να κάνει συμμήνυση, οι περισσότεροι μετά δεν πάνε να συνεχίσουν την ιστορία αυτή. Γιατί σου λέει πού να πάω να μπλέξω τώρα εγώ και πού να κάνω και πού να δείξω.
0: Οι κάμερες θα ήταν και ένα εργαλείο για περιπτώσεις διαφορετικές, κύριε Σαρουλάκη? Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα, ξέχασα το κινητό μου, ξέχασα το πορτοφόλι μου, δεν ξέρω. Σίγουρα υπάρχουν και τέτοια περιστατικά.
1: Βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά που μας παίρνουν οι άνθρωποι ότι έχουν χάσει τη χημία τσάντα, έχουν χάσει ένα πορτοφόλι, έχουν το κινητό τους. Πλέον θα μπορείς να ξέρεις αν κάποιος το πήρε ή όχι.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλά προβλήματα, θεωρώ.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή αναφερθήκαμε και συζητήσαμε το συγκεκριμένο περιστατικό, η οδηγός του λεωφορείου, γυναίκα οδηγός, έτσι και μου κάνει εντύπωση, έχετε άλλες γυναίκες εκεί στα αστικά λεωφορεία? Συνηθίζετε γυναίκες να είναι οδηγοί στα λεωφορεία? Συνήθως έχουμε την εικόνα των ανδρών να κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Πλέον έχει αλλάξει αυτή η κουλτούρα, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είναι και πάρα πολύ καλή οδηγία οι γυναίκες μας. Μας παίρνουν συνεχώς τηλέφωνο και μας ενημερώνουν και μας εξήγουν την συμπεριφορά των γυναικών ότι είναι πάρα πολύ καλές δουλειές.
0: Τώρα, κύριε Σαρολάκη, νομίζω σπάμε ένα στερεότυπο εδώ. Δεν μπορώ να μην το πω, γιατί ξέρετε, πολλές φορές εμείς οι γυναίκες οδηγοί, εννοώ εμείς που οδηγούμε αυτοκίνητο, το τι ακούμε στον δρόμο. Χαίρομαι πολύ που το λέτε. Έχετε να μας πείτε, ξέρετε, αυτή τη στιγμή, δηλαδή στο αστικό κτέλ, πόσες γυναίκες είναι οδηγοί?
1: Έχουμε περίπου στις 12 γυναίκες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι αρκετές.
1: Είναι αρκετές, ναι.
0: Μια δύσκολη δουλειά, δηλαδή. Εμένα μου κάνει εντύπωση πως μια γυναίκα επιλέγει να κάνει αυτό το επάγγελμα. Τώρα, αυτό θα έπρεπε να ρωτήσω τις γυναίκες που εργάζονται εκεί να μου το απαντήσουν. Αλλά μου κάνει έτσι εντύπωση, γιατί είναι πάρα πολλές ώρες στο δρόμο, στο τιμόνι. Είναι μια απαιτητική, δύσκολη και κουραστική δουλειά.
1: Είναι, αλλά πιστεύω, αν. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος ανεξάρτητα το φύλλο, αν του αρέσει τι που κάνει, μπορεί να γίνει πάρα πολύ καλός. Θεωρώ ότι πρέπει να σου αρέσει το που κάνεις, ανεξάρτητα το επάγγελμα, ανεξάρτητα το φύλλο. Όπως παλιά λέγαμε π.χ. για το φαγητό, ότι καλύτερα μαγείρισες και πρέπει να το κάνουν γυναίκες. Πλέον όμως, από ό,τι αποδεικνύεται, οι άντρες έχουν σηκώσει τα σύνθα πολύ ψηλά, θα
0: έτσι,
1: έλεγα.
0: Ισχύει αυτό που λέτε, κύριε Σαρουλάκη. Και βέβαια να πούμε ότι θεωρώ ότι τώρα την καλοκαιρινή περίοδο, την τουριστική σεζόν, είναι και πιο δύσκολο και απαιτητικό το επάγγελμα αυτό, με τη λογική ότι πιο πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, υπάρχει πολύ αξιολογητική κίνηση και κίνηση στους δρόμους από τα γιοταχή, από τα rent-a-car που κυκλοφορούν παραπάνω, από τα τουριστικά λεωφορεία, τα mini-bus, όλα αυτά. Είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολο τώρα.
0: Εγώ εννοώ και τους επιβάτες που χρησιμοποιούν την αστική συγκοινωνία. Δηλαδή, θεωρώ ότι, δεν ξέρω, και οι τουρίστες δεν τη χρησιμοποιούν. Δεν ξέρω ποια είναι η νοοτροπία.
1: Βέβαια.
0: Πώς κινούνται? Τα χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς.
1: Οι τουρίστες ειδικά έχουν ήδη στην κουλτούρα του καθημερινού αναστολής μεταφοράς, οπότε θεωρώ ότι και οι δικοί μας ακριώτες οι πολίτες έχουν αρχίσει και προτιμούν το αστικό λεωφορείο.
0: Αλήθεια, γιατί το λέτε, μπορούμε, γιατί
1: τώρα... Πάει και, η αλήθεια είναι, δεν πάει και άλλο κατάσταση στο Ηράκλειο με τα γιοταχή, δηλαδή πλέον έχει γίνει πολύ δύσκολο να προσεγγίσεις με το αυτοκίνητό σου το Ηράκλειο.
0: Το κέντρο ειδικά.
1: Ακριβώς. Με την αστική συγκοινωνία μπορεί να εξυπηρετεί κάποιος πολύ εύκολα, να κάνει τη δουλειά του και να μην και κάψιμο. Πλέον το κάψιμο έχει πάει σε μεγέθη τεράστια. Δηλαδή τώρα να έχει 2 ευρώ το πετρέλαιο, 2-5 πόσο έχει η βενζίνη, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο. Οπότε μπορεί να μετακινηθεί πολύ εύκολα με το αστικό λεωφορείο.
0: Ισχύει αυτό που λέτε, και πολλές φορές κάνουμε εδώ με τους θύνοντες διάφορες συζητήσεις που λέμε πώς πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία του Ηρακλειώτη και να αφήνει το αυτοκίνητο στην άκρη και να χρησιμοποιεί την αστική κοινωνία. Πέρα από το πόσο δύσκολο είναι να προσεγγίσει το κέντρο, δεν έχουμε και υπάρχουν πολλά τα προβλήματα που τα συζητάμε συνέχεια. Θα έπρεπε, και κλείνοντας με αυτό, κύριε Σαρουλάκη, θεωρείτε να αυξηθούν τα δρομολόγια του αστικού κτέλ? Δεν ξέρω, υπάρχει ανάγκη για άλλα δρομολόγια που θα βοηθούσαν και θα ενίσχυαν στο να βοηθήσουμε τον κόσμο που μένει σε περιοχές? Τυχαία θα πω, δεν γνωρίζω τα δρομολόγια. Ξέρω εγώ, να έρθει από τις Βασιλές, να έρθει από τη Φορτέτσα, να έρθει, δεν ξέρω, από λίγο πιο παραέξω περιοχές θα έπρεπε να ενισχυθούν τα δρομολόγια? Είναι στην αρμοδιότητά σας τώρα αυτά τα δρομολόγια που λέω?
1: Σίγουρα. Έχουμε ήδη, μια που αναφέρεις τις Βασιλές, ήταν ένα αίτημα των κατοίκων εκεί της περιοχής να μπει άλλο ένα δρομολόγιο, το οποίο το έχουμε εφαρμόσει ήδη τώρα και περίπου 6 μήνες. Καταλαβαίνω ότι από τα, για παράδειγμα, 6 δρομολόγια που έχει την ημέρα την περιοχή των Βασιλιών, να το κάνεις ένα 7, δεν είναι κάτι τρομακτική αλλαγή, ας πούμε, έτσι, για να πεις ότι θα πεις στον κόσμο, αλλά σιγά σιγά προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση, και όπου ειδικά το σχέδιο, το πλάνο της εταιρείας μας αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουμε ακόμα τις πιο κοντινές περιοχές να τις αυξήσουμε σε συχνότητα με τα λεωφορεία μας. Απλά δυστυχώς, επειδή είναι και η πολεοδομία της Ηρακλείου, είναι δύσκολο π.χ. τα λεωφορεία τα δικά μας που είναι 12 μέτρων να εισέλθουν σε κάποιες περιοχές ακόμα και πολύ κοντινές. Γιατί κακά τα ψέματα, μέσα π.χ. στο Μαθαμπά ή μέσα στις Μεσαμπελιές. Υπάρχει μια συχνότητα τώρα, για παράδειγμα, με το λεωφορείο, αλλά υπάρχει δυσκολία στο να περάσει το λεωφορείο από αυτές τις περιοχές. Οπότε θα πρέπει να επικεντρωθούμε ίσως σε πιο μικρά λεωφορεία. Τα πιο μικρά όμως μετά λεωφορεία θα παίρνουν τον κόσμο. Οπότε προσπαθούμε να βρούμε μια μέση λύση, να επανασχεδιάσουμε κάποιες γραμμές, έτσι ώστε να μπορέσει να αυξηθεί και η συχνότητα, έτσι ώστε να μπορεί και ο κόσμος να προτιμήσει περισσότερο το λεωφορείο και να κάνει τη δουλειά πιο εύκολα.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαρολάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα πω ότι εύχομαι να βρεθούν λύσεις και να μην έχουμε έτσι και να μην διαβάζουμε και να μην μαθαίνουμε για τέτοια περιστατικά όπως αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια και των εργαζομένων βέβαια και των επιβατών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και την ανταπόκριση.
1: Να είστε καλά, χάρηκα και εγώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Με ρωτάτε για τη φωτιά στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω ποια φωτιά. Δεν έχουμε φωτιά. Αν ρωτάτε για χθες, δεν ξέρω για ποια φωτιά ρωτάτε. Αν ρωτάτε για χθες τα Φαυριανά, είναι σε ύφεση η φωτιά. Άμεση κινητοποίηση ήταν εκεί χθες που ξέσπασε η φωτιά. Είχαμε πολύ μεγάλη και ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και είχαμε και νέα μέσα. Αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τώρα από πού έχετε πάρει την πληροφορία, φωτιά εδώ στο Ηράκλειο δεν υπάρχει, παρόλο που είναι σε ετοιμότητα οι δυνάμεις, γιατί είπαμε ότι είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είπαμε την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στην Πάρο, αλλά και στο εξωτερικό με τη Γαλλία και την Ισπανία να υποφέρουν και να υπάρχει εκεί μεγάλος φόβος, γιατί αυξάνονται οι θερμοκρασίες, έχουμε πάλι καύσωνα, οπότε αυτό δεν βοηθάει. Και αφού τώρα λέμε για τη Γαλλία και την Ισπανία, πάμε στην άλλη μεριά, πάμε στην Ιαπωνία, γιατί και εκεί είχαμε μεγάλες καταστροφές από το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, τουλάχιστον 13 νεκρούς δυστυχώς, κατέρευσε και εμπορικό κέντρο, δεκάδες είναι οι άνθρωποι που αγνοούνται, μεγάλες ζημιές, κατέρευσαν σπίτια, κατέρευσαν επιχειρήσεις, οι διασώστες εκεί δίνουν μάχη με το χρόνο για να απεγκλωβήσουν ανθρώπους από τα ερείπια και του εμπορικού κέντρου αλλά και άλλων εκτηρίων που κατέρευσαν μετά τη σεισμική δόνηση. Δεκάδες τραυματίες, μια δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι άνθρωποι εκεί με τα 7,1 Ρίχτερ. Και είχαμε και αμέσως μετά το σεισμό μηνύματα των αρχών, προειδοποίηση για τσουνάμι, να φύγουν από τις περιοχές εκεί κοντά στη θάλασσα. Δεν είχαμε το τσουνάμι, ωστόσο είναι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πολύ μεγάλη ζημιά και εκεί στην περιοχή. Και θέλω να κλείσω το ημίωρο έτσι με μία ευχάριστη είδηση. Ξεκίνησε με πανικό, γιατί το λέω αυτό, στην Αθήνα μία εγκυμονούσα χθες μπήκε σε ένα ταξί μαζί με τον σύντροφό της και μία φίλη για να πάνε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, λέει, για να γεννήσει. Δεν πρόλαβαν όμως να πάνε. Εκεί υπήρχε ένα συγκινητικό και απρόσμενο περιστατικό. Μπήκε στο ταξί η γυναίκα και κατά τη διάρκεια της διαδρομής δεν πρόλαβαν να φτάσουν στο νοσοκομείο. Ο ταξιτζής αντιλήφθηκε πως πλησίαζε η ώρα του τοκετού και ευτυχώς αντέδρασε πάρα πολύ ψύχραμα και σωστά και λογικά. Κάλεσε την άμεση δράση, ζήτησε βοήθεια. Αμέσως πήγαν εκεί δύο μοτοσυκλέτες της ομάδας Δία, άνοιγαν το δρόμο για να μπορέσει να περάσει το ταξί και να φτάσουν γρήγορα στο νοσοκομείο, και παράλληλη την δουλειά που έγινε δεν πρόλαβαν. Η γυναίκα με τη βοήθεια της φίλης της γέννησε στο πίσω κάθισμα, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο βρέφος και μετά που έφτασε στο νοσοκομείο το προσωπικό εκεί παρέλαβαν τη μητέρα με τον ογέννητο μωρό και τέλος καλά, όλα καλά μετά από όλο αυτό το έτσι απρόσμενο γεγονός, αλλά την ψυχραιμία του οδηγού του ταξί που έκανε τα απαραίτητα, λες να το βαφτίσει κιόλας, δεν ξέρω, εγώ μπορεί και να το έκανα, να του ζήσει και να έχουμε έτσι τέτοιες χαρούμενες ειδήσεις που τις χρειαζόμαστε όλοι μέσα σε όλα αυτά που ζούμε. Μία έρευνα έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας που τη βλέπω αλλά δεν μ' αρέσει. Θα πω, αναφέρεται στα προβλήματα που θεωρούν ότι είναι τα πιο σημαντικά οι Έλληνες. Δεν θέλω να τη διαβάσω αναλυτικά. Θα σας πω ότι πάλι πρωταγωνιστεί και φιγουράρει η ακρίβεια στις πρώτες θέσεις. Και 5 λέει στους 10 Έλληνες φέτος δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα άλλο. Αυτά να τα ακούν αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν και αυτοί που ετοιμάζονται να ανακοινώσουν μέτρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να δουν και να βρουν ένα τρόπο για να λυθεί, έτσι να ανακουφιστούμε. Ήξερες εσύ, Αντώνη, ότι έχουμε χρηματοδοτήσει το κράτος πάνω από 6, δεν ξέρω πόσο μεγάλο ποσό, την Οδύσσια, την ταινία που παίζει στους κινηματογράφους. Εχθές έλεγα την τηλεδιάσκεψη που έκανε ο Πρωθυπουργός και μίλησε με τον σκηνοθέτη. Εγώ νόμιζα ότι είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ, επειδή η Οδύσσια έχει πάει πάρα πολύ καλά στις πράξεις στη χώρα μας. Εχθές λοιπόν, δεν ξέρω αν ισχύει, μου είπαν ότι έχει χρηματοδοτηθεί η ταινία αυτή από το κράτος. Ναι, λέει ο Μάνος ο Τσουρουνάκης, και μάλιστα δώσαμε πάρα πολλά λεφτά. Και εγώ να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, μία μυθοπλασία, τα γυρίσματα που έγιναν στην Ελλάδα και εικόνες της Ελλάδας και τις ομορφιές που έχουμε θα πάνε σε όλο τον κόσμο, αλλά είναι τόσο μεγάλο το χρηματικό ποσό που δώσαμε που εγώ πραγματικά σκέφτομαι. Ξέρω εγώ, κύριε Μητσοτάκη, δεν θα μπορούσε να πάει στην υγεία, δεν θα μπορούσε να πάει στην παιδεία, δεν θα μπορούσε να πάει σε άλλα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Εντάξει, και παρόλο που την είδα την ταινία, θέλω να σας πω, δεν τρελάθηκα. Βέβαια, τώρα θα μου πείτε, αυτά είναι γούστα.
Εγώ δεν τρελάθηκα γιατί έχει. Την είδατε, την έχει δει κανείς? Όχι. Έχει κάποια στοιχεία μέσα που εγώ τα βρήκα πάρα πολύ τραβηγμένα. Προσωπική μου όμως άποψη, δεν μου άρεσε η σκηνοθεσία. Λέω την προσωπική μου άποψη. Το θέμα είναι ότι ας χρηματοδοτούμε άλλα πράγματα, νομίζω, κύριε Μητσοτάκη, και σε κάθε κύριε Μητσοτάκη το λέω. Φύγαμε, πάμε τραγούδι, τίτλοι ειδήσεων και μετά τις 9 ξανά μαζί.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9. Κρέτα One 102,3.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στα Μάλια σήμερα το τελευταίο αντίο στον άτυχο Δημήτρη που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο χθες τα ξημερώματα. Θερμός παραμένει ο καιρός και σήμερα με θερμοκρασίες που φτάνουν έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα στην Κρήτη. Συνεχίζεται η πυρηνική κόλαση στην Πάρο, μηνύματα 112 και εκενώσεις. Αδιάκοπες οι μεταναστευτικές ροές σε όλο το νησί, 167 διασώσεις μέσα σε λίγες ώρες. Εγκεφαλικά νεκρό τετράχρονο αγοράκι στην Κύπρο, παρουσίασε συμπτώματα μενιγκίτιδας. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 9. Μαρία Ορφανάκη στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε παρέα. Σήμερα είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου και είμαστε εδώ. Νομίζω από το πρωί ότι είναι Πέμπτη, αλλά δεν είναι Πέμπτη, είναι Τετάρτη. Πάντως και σήμερα και αυτή την ώρα μαζί μας είναι η Σίτζετ. Γιατί όταν θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι, θέλουμε Σίτζετ. Για να ξέρουμε ότι θα φτάσουμε γρήγορα και άνετα στον προορισμό μας, ταξιδεύουμε με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες και φτάνουμε Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο. Silver, Club ή Platinum, διαλέγουμε την κατηγορία που μας ταιριάζει και ταξιδεύουμε σε άνετες θέσεις αεροπορικού τύπου και υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά. Μύρισε καλοκαίρι, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Σίτζετς λοιπόν, για να ταξιδέψουμε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Είναι η επιλογή σου και αυτό το καλοκαίρι, όπου και αν επιλέξεις να πας. Έχει μυρίσει καλοκαιράκι και εμείς που δεν έχουμε φύγει ακόμα για διακοπές, αυτό περιμένουμε. Το θέμα είναι τώρα, είμαι και εγώ σε αυτή την κατηγορία τελικά, που δεν είμαι, το έλεγα νωρίτερα ότι σε αυτά προγραμματίζομαι, φέτος δεν έχω προγραμματίσει, θα είμαι και εγώ μάλλον του last minute. Το θέμα είναι του last minute φέτος οι κρατήσεις τουλάχιστον για τους Έλληνες τουρίστες, τι γίνεται με τις κρατήσεις, πώς πάει ο τουρισμός, αυτά θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Κυριάκο Κότσογλου, εντεταλμένο σύμβουλο τουρισμού στην περιφέρεια Κρήτης. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και από μένα σε εσάς και στο κρατές σας, κύριε Ορφανίκη.
0: Να είστε καλά. Διαβάζω εδώ και ότι έχουμε, λέει, προσφορές, έχουμε εκπτώσεις της τελευταίας στιγμής που μπορεί να φτάνουν ακόμα, λέει, και στο 45%, δεν έχουμε πληρότητες, είμαστε λίγο του last minute. Δεν ξέρω, έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι καταρχήν μια τάση την οποία εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια την αναδεικνύουμε, όχι ως προς την ύπαρξή της, γιατί η αγορά ξέρει και βλέπει και καταλαβαίνει, αλλά κυρίως σε σχέση με τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία προκαλούν αυτή την τάση. Αλήθεια είναι. Mm-hmm. Δηλαδή η υψηλή σεζόν, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, δύο μήνες οι οποίοι κατά τεκμήριο στην Κρήτη είμαστε sold out, αυτό δεν ισχύει πια. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ένας λόγος είναι η υπερπροσφορά. Πια υπάρχουν πολλές νέες κλίνες οι οποίες μπαίνουν κάθε χρόνο μέσα. Κυρίως είτε ορατές μέσα από ξενοδοχειακές μονάδες, είτε αόρατες μέσω της βραχυχρονίου μίσθωσης. Και το επόμενο κομμάτι είναι ότι η αλήθεια είναι ότι είμαστε πια αρκετά ακριβή, γι' αυτό βλέπετε και τις εκτόσεις, ενώ και ο ξένος επισκέπτης, παρότι μπορεί να έχει παιδιά, παρότι η εταιρεία του λέει ότι θα πάρει Ιούλιο-Αύγουστο, δεν προτιμάει πια λόγω των υψηλών θερμοκρασιών Ιούλιο-Αύγουστο και προτιμάει να φεύγει λίγο παρά έξω. Αυτό έχει ανατρέψει λίγο το καθεστώς ότι είμαστε full. Γι' αυτό βλέπετε και θα ακούσετε από τις ξενοδοχειακές πηγές ότι ο Σεπτέμβριος, όπου οι τιμές ξαναπέφτουν mm-hmm. σε σχέση με την υψηλή σεζόν και όπου το κλίμα είναι καλύτερο, οι κρατήσεις, οι προκρατήσεις και οι κρατήσεις αυτή τη στιγμή ξεπερνάνε το 90%, οπότε φαίνεται ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο Αύγουστος του παρελθόντος, αλλά με χαμηλότερη τιμή και καλύτερες θερμοκρασίες. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία την τελευταία διετία έχει αναδειχθεί. Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η κατάσταση. Υπάρχει αύξηση

0: μια νέα πραγματικότητα οικονομική, να καλύψει αρκετές από τις υπερβάλλουσες κλίνες που έχουμε τώρα, αλλά δεν ξέρω ποια θα είναι η συνέχεια. Γενικά, κυρία Ορφανάκη, θέλω να σας πω, γιατί τώρα δεν μιλάμε για το 27 και το 28, μιλάμε για το 26, ότι αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο έχει πρόβλημα δεν είναι ακριβώς ούτε οι αφίξεις ούτε οι προσφορές. Είναι το αναπτυξιακό μας μοντέλο. Αυτό που έχει πρόβλημα είναι ότι σχεδιάσαμε ή μάλλον δεν σχεδιάσαμε καθόλου, και το αποτέλεσμα έρχεται πολλαπλά τώρα και οι συγκυρίες έρχονται να μας χτυπήσουν. Αφενός μεν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν χρήματα. Έχετε δει αυτή τη viral φωτογραφία με τις δύο επισκέπτριες οι οποίες είχαν το τσικάλι πάνω από την παραλία του Ρεθύμνου, δύο ποτηράκια και ένα πιάτο και τρώνε. Μια βαριά αύξηση του λιανεμπορίου, του μίνι και του σούπερ μάρκετ σε σχέση με την εστίαση. Μια πληθωριστική τάση στην Ευρώπη. Ένα υδροκεφαλισμό στις αφήξεις μας από την Ευρώπη, που ανέκαθεν ήταν η βάση των προερχόμενων αγορών μας. Όμως αυτή τη στιγμή, κυρία Ορφανάκη, το μίξ των δωματίων μας, των κλινών μας, των υποδοχέων μας, στηρίζεται 50% σε ξενοδοχειακές κλίνες, εκεί κοντά η βραχυχρόνια μίσθωση, συνθλιμμένες ανάμεσα οι βίλες και τα δωμάτια. Η βραχυχρόνια μίσθωση θα παίξει με τους όρους που ξέρει, δηλαδή προσωπικά θα χαμηλώσει τιμές. Αυτό θα φέρει επισκέπτη αναλόγου οικονομικού προφίλ. Το ξενοδοχείο θα απαντήσει με αντίστοιχες προσφορές που τις ακούσατε, της τάξης 45%. Το last minute δεν θα δουλέψει, κυρία Ορφανάκη, όπως περιμέναμε. Θα δουλέψει σε ένα βαθμό, αλλά όχι όπως περιμέναμε. Οι βίλες θα έχουν μια ακόμα κακή χρονιά, στιβαγμένες ανάμεσα. Το ίδιο και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Και όλη αυτή η διαδικασία θα φέρει μια κατάσταση όπου ο προορισμός θα έχει ένα νέο ρεκόρ σε αφίξεις και οι ατομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων θα είναι χαμηλότερες τόσο σε τζίρο όσο και σε κερδοφορία. Και γι' αυτό το ερώτημα είναι, ξαναλέω, παράδοξο ή κανονικότητα. Σχεδιάσαμε λάθος το μίξ, δεν το σχεδιάσαμε καθόλου, δεν απευθυνθήκαμε όπως πρέπει, δεν ρυθμίσαμε την αγορά έτσι ώστε οι κλίνες να είναι τοποθετημένες χωροταξικά επίπεδο κατηγορίας όπως πρέπει. Πήραμε ανέμους, θα θερήσουμε θύελλες.
1: Σας ακούω προσεκτικά, δεν σας διακόπτω καθόλου. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει, ρωτάω, δεν ξέρω αν αυτό τώρα μπορούμε να το πούμε έτσι συνοπτικά. Και τελικά η κρίση που λέγαμε, κύριε Κότσογλου, στη Μέση Ανατολή, που είναι ακόμα σε εξέλιξη, μας επηρέασε?
0: Ιδιαίτερα όχι. Δημιούργησε προβλήματα τον Απρίλιο και τον Μάη, αλλά στην πραγματικότητα, κύριε Αρφανάκη, η Κρήτη δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν εσωφελημένος. Τρομερά ωφελημένη ήταν η Ισπανία, η οποία φρόντισε να πουλήσει με προσφορές τότε εκείνη την εποχή και κατά συνέπεια ήταν κοντά, ήταν και μακριά από τον πόλεμο, έστειλε και μηνύματα πολιτικά ότι δεν τον ήθελε κτλ. Αυτό που θα μπορούσε, ξέρετε, ζούμε τη μετακορονοϊού εποχή, η οποία υγειονομικά δεν έχει τίποτα να μας προσάψει και δεν μας απασχολεί καθόλου, αλλά η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις, η μείωση της κερδοφορίας από εκείνη την εποχή, τα μεταφορικά και οι δαπάνες των πρώτων υλών δεν έχουν πέσει. Οι πληθωριστικές πιέσεις συνεχίζονται. Αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει είναι, κυρία Ορφανάκη, ένα χωροταξικό το οποίο θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, να βάζει όρους και κανόνες στη βόρεια ζώνη, όχι υπανάπτυξης, αλλά πραγματικής ανάπτυξης, στην ενδοχώρα να επιτρέψει μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις για να δημιουργήσει κοινωνική, οικονομική και πληθυσμιακή ισορροπία, προστασία στον Νότο για να διαφυλάξουμε την ταυτότητά μας και την ομορφιά μας, δεν έχει γίνει. Σαφώς θέλαμε μια αγορά όπως η βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί είναι μια αγορά η οποία απευθύνεται σε νέα παιδιά, αλλά δεν τη θέλαμε ανέλεγκτη, τη θέλαμε ρυθμισμένη και τα μέχρι τώρα μέτρα μας είναι περισσότερο άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, περισσότερο υποκριτικά παρά στην πραγματικότητα ουσιαστικά. Η βραχυχρόνια μίσθωση υπεραναπτύσσεται.

0: αναπτύχθηκε, δεν μπορείς να πεις τίποτα σε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να φτιάξει ένα διαμέρισμα, ένα πατρικό, ένα οτιδήποτε έχει. Αυτό πρέπει να γίνει από πάνω προς τα κάτω με ρυθμίσεις, και αυτές δεν έρχονται ποτέ για λόγους που μπορούμε να συζητήσουμε. Αυτή λοιπόν η διαδικασία με την οποία οι κλίνες ξενοδοχειακές, βραχυχρόνια, βίλες, δωμάτια ανοικιαζόμενα είναι άναρχα τοποθετημένες, γιατί δεν προστατεύτηκαν νομοθετικά όπως θα έπρεπε για να έχουμε μια πιο ακμάζουσα. Δώσαμε πολύ χαμηλές επιλογές, προσκαλέσαμε τον ξένο αυτού του προφίλ. Αυτός ο ξένος ήρθε, μπορεί να μην ξοδέψει ένα ευρώ κατά τη διάρκεια της παραμονής του και να ανακαλύψει ότι έχουμε ευρώ όταν θα ξαναγυρίσει στο αεροδρόμιο για να φύγει πίσω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κλείνουν all inclusive πακέτα χωρίς να έχουν διάθεση να δώσουν μία δραχμή. Η κατακεφαλή δαπάνη κατακριμνίστηκε με αυτή την προσφορά που δώσαμε εμείς για τους λόγους που σας είπα. Και τώρα αναζητούμε γιατί έχει πέσει η αγορά με αυτόν τον τρόπο.
1: Προλαβαίνουμε, κύριε Κότσογλου, γιατί είπατε ότι βλέπετε ότι μάλλον κάπως έτσι θα πάει και το 2027 και 2028. Προλαβαίνουμε, καλά, όχι εγώ, η υπεύθυνη κυθύνοντας, να αλλάξει όλο αυτό το μοτίβο.
0: Κοιτάξτε, τι έχω στο μυαλό μου. Θα μπορούσε σε πρώτη φάση να απευθυνθούμε σε πιο βαριές, περισσότερο αγοραστικής δύναμης αγορές. Mm-hmm. Αυτό προϋποθέτει τη βαριά προβολή, κυρία Αρφανάκη. Mm. Δεν ξέρω αν και η περιφέρεια είναι διατεθειμένη να την κάνει. Η στρατηγική υπάρχει. Φαίνεται το θέμα. Δηλαδή, θα σου πει ο άλλος, μπορούμε να αλλάξουμε το μίξ των επισκεπτών μας. Μπορούμε να αλλάξουμε τη σύνθεση του πληθυσμού των επισκεπτών μας. Να τους κάνουμε, βρε αδερφέ, καλύτερο. Οι Αμερικάνοι δεν ήρθαν σε μεγάλο βαθμό φέτος, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Αμερικάνοι, ξέρετε, δεν έχουν γεωγραφική συνέστηση. Τώρα Κύπρος, Κρήτη, Μάλτα, Μαγιόρκα κτλ. Δεν ξέρω αν τα ξέρουν καλά αυτά τα πράγματα.
1: Ένα τους φαίνεται.
0: Έτσι, ένα τους φαίνεται όλο αυτό. Αλλά το γεγονός ότι υπήρχε πόλεμος και σε μεγάλο βαθμό συμμετέχουν αυτοί, έκοψε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό φαίνεται στα νούμερα, στην πολύ μικρή αύξηση η ισορροπία που έχουμε στις domestics, στις εσωτερικές πτήσεις, γιατί ξέρετε οι Αμερικάνοι δεν φαίνονται στις πτήσεις από το εξωτερικό, γιατί δεν υπάρχει κατευθείαν Αμερική Ηράκλειο, Αμερική Χανιά, υπάρχει Αμερική Ευρώπη και Ευρώπη Αθήνα και Αθήνα, οπότε τις βλέπουμε εμείς εσωτερικές πτήσεις. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δύσκολα μπορούμε να αλλάξουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι κλίνες της βραχυχρόνιας μίσθωσης που θα δώσουν και 35 και 40 και 45 ευρώ προσφορές, γιατί πρέπει να ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί. Θα πάψουν να υπάρχουν, να υφίστανται και να προσφέρουν? Πώς είναι η απάντηση? Για να μπορέσει να κλείσει τα κενά του το ξενοδοχείο, θα σταματήσει να κάνει προσφορές τελευταία στιγμής? Όχι είναι η απάντηση. Κατά συνέπεια λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, είναι δύσκολο να αλλάξει το μίξ των επισκεπτών μας. Και το φάντασμα της Πορτογαλίας, όπου αντί για 38, για 40 εκατομμύρια έχει τα μισά, αλλά έχει πολύ παραπάνω εισπράξεις από εμάς, εξαιτίας του μίξ των επισκεπτών της, αυτό θα συνεχίσει να μας βαραίνει. Το είχαμε στην άκρη του μυαλού μας εμείς, δεν το πολύ διαφημίζουμε γιατί δεν μας αρέσει, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει. Θα αλλάξει η προσφορά που έχουμε κάνει σε χαμηλής ποιότητας, σε χαμηλής αξίας καταλήμματα? Όχι, κυρία Αρφανάκη. Θα μπορούσε να στραφούμε ψηφιακά και συμβατικά σε μια προβολή υψηλότερης αξίας αγορών. Είναι πολλά λεφτά αυτό. Αλλιώς είμαστε παρασυρώμενοι από το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι τους προσφέρουμε οι ίδιοι και θα μας προτιμήσουν. Και μετά τα πράγματα είναι απλά. Πρώτη φορά είδα εγώ φέτος κατηγορία ανεπισκέπτη με δαπάνη 0 έως 120 ευρώ κατά τη διάρκεια της διαμονής του. Πρώτη φορά το είδα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι σε ξενοδοχείο το οποίο με κάλεσε και μου είπε μια κυρία, χτύπησε λίγο το πόδι της και πάμε να την πάμε στο γιατρό. Αρνήθηκε να την πάμε στο γιατρό γιατί δεν έχει χρήματα. Όταν είπα, τι θα πει, δεν έχει χρήματα? Καλά, δεν είναι τέτοιο, Κρήτη είμαστε. Δεν έχει η γυναίκα πάνω της, ό,τι χρειάζεται για να κάνει οτιδήποτε θα το καλύψει αργότερα. Όχι, λέει, δεν έχει χρήματα. ούτε συμβατικά ούτε ηλεκτρονικά έχει κλείσει. Όλο inclusive πακέτο και transfer από και προς το αεροδρόμιο. Οπότε με αυτό το σκεπτικό θα έρθει και θα φύγει χωρίς να εξοδέψει την αγορά κάτι. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Είναι οι πληθωριστικές τάσεις στην Ευρώπη οι οποίοι κάνουν τον Ευρωπαίο. Έχουμε ανοίξει μία φάμπρικα η οποία προσκαλεί χαμηλού οικονομικού επίπεδου και θα ξαναγυρίσουν οι κουβέντες που λένε ότι είμαστε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως.
1: Βάλτε μία νοοτελεία, γιατί έχει παρέμβει ένας ακροατής, ο οποίος λέει τη γνώμη του και το μεταφέρω. Όλοι λέει τη ζημιά, θεωρεί ο ακροατής, ότι την έχουν κάνει τα βροχιολάκια. Εννοεί η Αντώνη που σήκωσε το τηλέφωνο, το all inclusive. Ναι. Αυτό λέει ο ακροατής. Δεν ξέρω τώρα εκεί τι σχόλιο θέλετε να κάνετε.
0: Θα κάνω. Ο ακροατής είναι ιερός για μας. Θα σας πω λοιπόν ότι την τελευταία φορά, αλήθεια είναι αυτό. Και μπορεί ένας άνθρωπος να το δει, δηλαδή μπορεί να το δει, αλλά το θέμα είναι σε τι βαθμό είναι σωστό αυτό. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος στο φαράγγι της Σαμαριάς και με πήρε και μου λέει ρε εσύ Κυριάκο, βγαίνουν από το φαράγγι, φοράνε τα βραχιολάκια και δεν κάθονται να φάνε μια μπουκιά φαγητό, γιατί φοράνε τα βραχιολάκια και θέλουν να πάρουν το πλοίο στις 5:30 για να φτάσουν στο φαράγγι στις 8 για να προλάβουν το γεύμα all inclusive που έχουν κλείσει. Έλεος. 17% μετρήθηκε το all inclusive στην Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα 83% το οποίο δεν έχει all inclusive πακέτο. Βλέποντας αυτά τα στοιχεία, κύριε Ορφανάκη, προφανώς ο άνθρωπος έχει σε ένα βαθμό δίκιο, όχι στο απόλυτο, από τη μεριά που το βλέπει. 17% είναι το και περίπου 34% είναι άνθρωποι που έχουν κλείσει μόνο breakfast board ή half board ή full board. Δηλαδή έχουν κλείσει πρωινό ή ένα γεύμα ή δύο γεύματα. 49% δεν έχει κλείσει κανένα πακέτο εστίασης. Παρ' όλα αυτά η εστίαση υποφέρει αυτή τη στιγμή. Ναι. Και δεν έχει άδικο, σας λέω. Γιατί? Γιατί πηγαίνει στο mini market και παίρνει τα ζαμπονάκια του, τα τυράκια του.
1: Έχει σε αυτό συνδράμει και η βραχυχρόνια μίσθωση. Που...
0: Βέβαια, γι' αυτό σας λέω. Έχει συνδράμει η βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία βάζει ένα τεράστιο ερωτηματικό στο οικονομικό προφίλ που έχει αυτός ο άνθρωπος. Όχι γιατί αυτός δεν πάει ποτέ στην ταβέρνα. Το ξαναλέω. Όταν λέμε βραχυχρόνια μίσθωση, δεν εννοούμε ένα υπέροχο κατάλημα το οποίο είναι στην πλατφόρμα τη συγκεκριμένη, που δεν υπάρχει λόγο να τη διαφημίζουμε, και το οποίο ο πελάτης του πληρώνει αρκετά και βγαίνει έξω. Ο μέσος όμως πελάτης αυτινής της μίσθωσης είναι φούρνος το πρωί για πρωινό, μεσημέρι σούπερ μάρκετ και το βράδυ. Το βλέπετε εξάλλου κι εσείς όποτε πηγαίνετε και βρίσκετε λίγο χρόνο, ειδικά τα Σαββατοκύριακα για να ψωνίσετε, θα ακούσετε ότι τα σούπερ μάρκετ μας είναι πια μάλλον ξενόγλωσσα. Άρα ναι, είναι η απάντηση. 17% είναι το all inclusive, σημαντικό ποσοστό, αλλά όχι κρίσιμο, και κυρίως μας συντροφεύει και τα προηγούμενα χρόνια, και το 2023 που είχαμε μέση δαπάνη ένα χιλιάρικο, δηλαδή ο επισκέπτης ξόδευε ένα χιλιάρικο στην αγορά, και το 2025 ξόδευε 700 ευρώ, 300 ευρώ κάτω, επί 6 εκατομμύρια, δείτε τη διαφορά. Δηλαδή η βραχυχρόνια εκεί ήταν, το all inclusive εκεί ήταν, και θα έλεγα ότι έχει μια σταθεροποιητική και μειωτική τάση, γιατί η Κρήτη προσφέρει εμπειρίες, αλλά εκεί είναι 17%. Σημαντικό, έχει δίκιο ο παρεμβαίνων ακροατής, και σωστό είναι αυτό, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Έχει μεγάλη συμμετοχή σε ένα βαθμό η βραχυχρόνια μίσθωση. Έχει μεγάλη συμμετοχή ότι ο Ευρωπαίος θεωρεί τον εαυτό του και είναι λίγο πιο φτωχός από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Το θέμα είναι να πάμε να διορθώσουμε αυτή την τριπλέτα πραγμάτων. Και λέω εγώ, μπορείς να αλλάξεις εσύ το γεγονός ότι πια στην Ολλανδία, εκεί που δίνανε 100-120 ευρώ για θέρμανση ψήξη, τώρα δίνουν 600 εξαιτίας έλλειψης του φυσικού αερίου. Όχι, δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Ο Ευρωπαίος είναι γερασμένος, αναποφάσιστος και σε πολύ μεγάλο βαθμό πιεσμένος αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Ωραία, τι μπορείς να κάνεις? Να προσεγγίσεις καλύτερου οικονομικού προφίλ. Αυτό θέλει προβολή, κυρία Ορφανάκη. Ναι. Θέλει να πας στον κόλπο, θέλει να πας στην Αμερική, θέλει να πας παντού, να ξαναφέρεις και να ξανασηκώσεις, να αλλάξεις την προβολή, να την πολλαπλασιάσεις. μπορείς να αλλάξεις το μίξ των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που υπάρχουν στην πόλη, δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Δεν μπορείς να τα αλλάξεις γιατί θα έρθει η κυρία Μαρία από τις υπασίδες και θα σου πει ας είμαι παιδάκι μου ήσυχη, διότι εγώ έκανα ένα σπιτάκι και το έκανα με κόπο και τώρα αυτά τα λεφτά και τα λίγα τα ταπεινά που βγάζω είναι βάλσαμο στην ψυχή μου, άντε πνίξου. Μια χαρά θα σου πει. Μπορούμε να αλλάξουμε το γεγονός ότι κάποια ξενοδοχεία
1: θα
0: προσφέρουν all inclusive. Όχι, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Το έχουμε πάει στο 17%, έχουμε κάνει αυτά που πρέπει. Το αναπτυξιακό μας μοντέλο χρειάζεται αλλαγή. Η συνεργατική Κρήτη πρέπει να μπει κάτω. Περιφέρεια, ξενοδόχοι, πράκτορες, εινοποιοί, μεταφορείς. Όλη αυτή η ομάδα που κάνει τον κρητικό τουρισμό πρέπει να κάτσει να το σκεφτεί καλά, αλλιώς αυτό που είδαμε, αυτό θα έχουμε και θα περιμένουμε κάτι άλλο το Νοέμβριο του 28 που θα μπει μπροστά το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
1: Μάλιστα. Κύριε Κόζουγλου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε
0: εγώ,
1: καλά.
0: Κύριε Αρφανάκη, την καλημέρα μου σε εσάς και στα πρώτα σας.
1: Καλημέρα.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: καρδιά μου μη γυρνάς εκεί που είχες πονέσει.
1: Η φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη, δεν ξεπερνιέται αυτή η φωνή, δεν ξεπερνιέται, σύμβολο όλης της ελληνικής ιστορίας θα πω εγώ. Είναι από τις φωνές που δεν ξαναβγαίνουν και από τις φωνές εκείνες που συνέδεσαν τη φτώχεια της Ελλάδας, τον πόνο της Ελλάδας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μουσικά, είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 9.30, Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο, παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 10. Και να σας πω ότι σήμερα θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή 4 ηλευθέρες για την υπόθεση αυτή που μας είχε συγκλονίσει. Μιλάω για το Βιλανθρένδο Ρεθύμνου. Το Σεπτέμβριο του 2024 σημειώθηκε ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει τουλάχιστον, θα πω εγώ, έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Οι τέσσερις αυτοί άνδρες ηλικία 42, 52, 55 και 66 ετών αντίστοιχα φέρονται να είναι η ηθική αυτουργή της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός ηλικιωμένου κτηνοτρόφου. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν γιατί είχαν ζητήσει προθεσμία. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, όλοι τη θυμάστε αυτή την υπόθεση. Την υπόθεση αυτή που οι αστυνομικές αρχές μήνες έκαναν έρευνες για να μπορέσουν να φτάσουν και να ξετυλίξουν το κουβάρι. Κατηγορούνται λοιπόν οι τέσσερις αυτοί για αυτό το περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει. Μιλάω για την επίθεση που δέχτηκε ο κτηνοτρόφος και που του έκοψαν την γλώσσα. Το θυμάστε αυτό το συνταρακτικό. Είχαν μπει τότε στο ποιμνιοστάσιο του ηλικιωμένου κτηνοτρόφου στο Βιλανθρένδο Ρεθύμνου. Του επιτέθηκαν αφού το θύμα ευνηδιάστηκε με ένα χτύπημα στο κεφάλι. Το πυροβόλησαν και στο τέλος του έκοψαν την γλώσσα. Μια συγκλονιστική υπόθεση. Μια πολύ σκληρή επίθεση και δείχνει πολλά. Και ο τρόπος που κινήθηκαν οι φερόμενοι δράστες. Σήμερα λοιπόν αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του ανακριτή που, ξαναλέω, έφτασαν στα ίχνη των δραστών, των φερόμενων δραστών, οι αρχές μετά από πολύμηνη έρευνα και περιμένουμε να δούμε. Να σας πω βέβαια ότι ο φυσικός αυτουργός της επίθεσης παραμένει ασύλληπτος. Μιλάμε για τους 4 φερόμενους ηθικούς αυτουργούς. Μία υπόθεση που δεν ξέρω, νομίζω παρόμοια δεν έχουμε δει στην Κρήτη και όχι μόνο. Τώρα να σας πω ότι συνεχίζονται οι έρευνες όσον αφορά την εγκληματική οργάνωση. Την εγκληματική οργάνωση, μια συμμορία η οποία φαίνεται ότι είχε διαπρέψει στις οκλοπές, στην εκβίαση, στα όπλα. Φέρεται να είχαν διαπράξει 12 συνολικά αδικήματα. Οι κατηγορούμενοι, να σας πω ότι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και δεν αποκλείεται και κάποιες από αυτές τις απολογίες να μετατεθούν για το ερχόμενο Σάββατο. Θα το δούμε. Τώρα υπάρχει εμπλοκή, με συγχωρείτε, και για θέματα που αφορούν ανακριβείς δηλώσεις στον ΕΠΚΕΠΕ, μία υπόθεση, ένα οργανωμένο έγκλημα που και εκεί οι αρχές, η δίωξη εγκλήματος έκανε πάρα πολύ δουλειά για να φτάσει να ξετυλίξει το κουβάρι. Συνολικά λοιπόν στους 6 ασκήθηκαν διώξεις για 12 αδικήματα κατά περίπτωση. Τώρα όσον αφορά την άλλη υπόθεση στα Χανιά, προσωρινή παύση να σας πω από τα καθήκοντά του ιατροδικαστή. Μιλάω για την υπόθεση αυτή που τόσο γνωστός ιατροδικαστής αλλά και τοξικολόγος φέρεται να εμπλέκονται και να κατηγορούνται για δωροληψία. Και το άλλο σημαντικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι άνοιξε έτσι ένας χορός υποθέσεων που είχε εμπλεκεί ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής. Οι οικογένειες των θυμάτων να ζητούν να ανοίξουν ξανά αυτές οι υποθέσεις και θα δούμε τώρα πόσο θα κρατήσει αυτός ο χορός και αν πέρα από την οικογένεια του άτυχου Μανιουδάκη ακολουθήσουν και άλλες οικογένειες που θα έχουν το ίδιο αίτημα. Περιμένουμε να δούμε τι μελγενέστε και με αυτή την υπόθεση. Και Αντώνη, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα γιατί έχω ένα τηλέφωνο που πρέπει να απαντήσω και να μιλήσουμε, να δούμε τι γίνεται και με τους κτηνοτρόφους, γιατί φαίνεται ότι πάνε σε κινητοποίησεις. Θα το δούμε στη συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα και με τους κτηνοτρόφους. Τι μέλη γενέστε με αυτό το θέμα? Πολλά διαβάζουμε. Φαίνεται ότι υπάρχει μία σύσκεψη στο Ρέθυμνο, εάν δεν κάνω λάθος. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων Ηρακλείου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αρφαμάκη, σε εσάς στο κρατές.
0: Σύσκεψη σήμερα στο Ρέθυμνο, στη μία το μεσημέρι.
1: Ναι, ναι, σήμερα αποφασίσαμε να συναντηθούμε οι Προέδροι, να κουβεντιάσουμε, να δούμε τι θα γίνει, γιατί είχαμε ζητήσει ραντεβού με τον κύριο Χατζηδάκη ή με τον κύριο Μητσοτάκη, δεν το δεχτήκανε.
0: Είχατε απάντηση δηλαδή που... ή δεν είχατε
1: καμία
0: απάντηση?
1: Καμία απάντηση, καμία.
0: Άρα ουσιαστικά σήμερα στη μία στο Ρέθυμνο, κύριε Φρογάκη, θα συναντηθείτε οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων όλου του νησιού και ουσιαστικά εκεί θα συζητήσετε πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα, εάν θα πάτε σε κινητοποιήσεις ή τι άλλο θα κάνετε.
1: Το πρώτο που θα αποφασίσουμε είναι να προχωρήσουμε στις γενικές συνελεύσεις. Κάθε νομός θα κάνει συνέλευση κάθε... και μετά... τα άτομα, οι άνθρωποι που θα έρθουν, θα αποφασίσουμε στη συνέλευση εάν και πότε θα κάνουμε κινητοποίηση.
0: Τα θέματα που σας καίνε, κύριε Φρογάκη, ποια είναι, αν τα βάζαμε έτσι σε μία προτεραιότητα?
1: Χιλιάδες φορές τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει, δηλαδή αμέτρητες φορές τα έχουμε γράψει, τα έχουμε ξαναστείλει. Είναι με το κυματολόγιο, με τα χωράφια που έχουν γίνει με τα ανθρώπους στα αλάτι, είναι... ένα σωρό παραγωγή να πληρώνει.
0: Είναι θέμα ημερών, όπως διαβάζω, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λέω. Είναι θέμα ημερών να ανοίξει το ΩΣΔΕ ώστε να γίνουν διορθώσεις και διασταυρώσεις και να ξεκινήσουν τελικά οι πληρωμές των δικαιούχων. Αυτό διαβάζουμε.
1: Αυτό είπαν, γιατί αναβήκαν από το Σύλλογο προχθές με τον κύριο Καβαδά, τον υπουργό. Έγινε μια συνάντηση. Ναι. Και με άλλους συλλόγους από την Κρήτη. Και αναβήκαν και ειδικά μέσα το Μαγιο 3. Το θέμα είναι ότι είπε ότι μέχρι 31
0: Ιουλίου
1: ναι, θα γίνουν πληρωμές του 24, ότι οι εγκρεμότητες υπήρχαν. Δηλαδή συνδεδεμένες, παλιά βιολογικά, ότι οι εγκρεμότητες υπήρχαν και κάνει να πληρωθούν και είχαν κάνει στάσεις, θα γίνουν. Το ΩΣΔΕ θα ανοίξει σε καμιά εβδομάδα, υπολογίζω, από ό,τι είχε πει ο κ. Καβαλάς, για να κάνουν στάσεις οι υπόλοιποι που δεν πληρωθήκαν τώρα τελευταία.
0: Ναι. Άρα είναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, άλυτα, παραμένουν πάρα πολλά ζητήματα. Δεν πήρατε απάντηση από ό,τι λέτε για τη συνάντηση που είχατε διεκδικήσει είτε με τον Υπουργό, είτε με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, είτε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Άρα αυτό ουσιαστικά δεν σας αφήνει άλλα περιθώρια, αυτό καταλαβαίνω, κύριε Φρογάκη.
1: Δεν μας αφήνει. Εμείς θέλαμε να γίνει κάποιος διάλογος. Αν και έχουμε βαρεθεί να κάνουμε διαλόγους, να κάνουμε και αποτελέσματα δεν βλέπουμε. Πριν να ξεκινήσουμε να πάμε στις δρόμους πάλι, θέλαμε μήπως βρεθεί κάποια λύση. Γιατί δεν θέλουμε και εμείς να ακούμε αντιμέτωποι με τον κόσμο.
0: Δεν θέλετε να δημιουργήσετε ουσιαστικά
1: δεν θέλουμε, αλλά μας αναγκάζει, μας αναγκάζει η κυβέρνηση. Ένα σωρό προβλήματα υπάρχουν και τα ξέρουν και δεν μπορούν να τα λύσουν. Δεν θέλουν μάλλον να τα λύσουν, όχι δεν μπορούν.
0: Άρα θα συναντηθείτε σήμερα μία η ώρα το μεσημέρι, θα συζητήσετε οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων και είναι ανοιχτό ουσιαστικά το ζήτημα αυτό, κύριε Φρογάκη, ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάτε σε κινητοποίησεις ακόμα και άμεσα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού? Ενώ το λέω αυτό γιατί είναι, καταλαβαίνετε ότι έχουμε τουρισμό, ότι είναι η κίνηση πολύ πιο αυξημένη σε σχέση με άλλες περιόδους.
1: Άμεσα, εγώ πιστεύω ότι μέσα τον Αύγουστο πιστεύω να γίνει ό,τι γίνει.
0: Μέσα στον Αύγουστο θα γίνει ό,τι γίνει.
1: Θα το αποφασίσουμε, θα το κουβεντιάσουμε σήμερα. Θα κάνουμε τις συνελεύσεις και ό,τι άλλο είναι, ξαναμιλάμε άμα είναι για ό,τι νεότερο υπάρχει.
0: Αυτό θα έλεγα και εγώ, κύριε Φρογάκη. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα και πού θα καταλήξετε μετά την σημερινή σύσκεψη. Στη μία το μεσημέρι, στο Ρέθυμνο, σωστά?
1: Ναι.
0: Και θα είμαστε σε επαφή και σε επικοινωνία για να δούμε την εξέλιξη του θέματος. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, μιλούσα στο τηλέφωνο με τον κύριο Φραγκεδάκη Απόλλων από την Πυροσβεστική. Επιβεβαιώνω τις πληροφορίες που λέγαμε νωρίτερα, Αντώνη, για την οσμή από την φωτιά στην Πάρο. Κυρίως, λέει, νωρίς το πρωί ήταν πιο έντονη η μυρωδιά. Ακόμα, λέει, υπάρχει. Είναι φυσιολογικό και το έχουμε ξαναδεί, μου είπε ο κύριος Φραγκεδάκης, και σε άλλες περιπτώσεις παλαιότερα από μεγάλες φωτιές στην Αθήνα και στη Ρόδο. Ευνοεί ο αέρας φυσικά που φυσάει. Θεωρεί και εκτιμάει ο κύριος Φραγκεδάκης ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα φύγει αυτή η οσμή. Όντως, το συντονιστικό της πυροσβεστικής δέχεται δεκάδες κλήσεις από κατοίκους και πολίτες που παίρνουν για να το, έτσι, με ανησυχία να ρωτήσουν, να το μεταφέρουν. Δύσκολη, μου είπε ο κύριος Φραγκεδάκης, η σημερινή μέρα, γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους, είμαστε σε επικινδυνότητα, είναι επιποδός και σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ωστόσο, μου είπε να μεταφέρω, και φυσικά θα το κάνω, να είμαστε προσεκτικοί, να αποφεύγουμε την καύση χόρτων, να μην πετάμε τσιγάρα, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί ένα περιστατικό κάτω από αυτές τις συνθήκες, ενώ λόγω των ανέμων. Και εκτιμάει, δική του εκτίμηση, ότι αύριο ίσως είμαστε ακόμα χειρότερα, γιατί θα έχουμε περισσότερους αέρδες, και φοβάται ο κ. Βαγκεδάκης ότι θα πάμε σε red coat. Red coat είναι 5, αν δεν αλλάξουν τα καιρικά φαινόμενα. Και θα αντιμετωπίσουμε πολλές δύσκολες καταστάσεις, όπως την κατάσταση που αντιμετωπίζουν στην Πάρο, και να ευχηθούμε έτσι καλή δύναμη στους πυροσβέστες, καλή δύναμη στους ανθρώπους αυτούς που κάνουν αυτό το λειτουργήμα και αυτή τη δύσκολη δουλειά. Και ας είμαστε, ρε παιδί μου, έτσι συνεσταλμένοι, και ας βάλουμε κι εμείς το χέρι μας, ή μάλλον να μην το βάλουμε, να προσέχουμε για να βοηθήσουμε. Και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Φραγκεδάκη που επικοινώνησε μαζί μου. Είχε δουλειά, δεν μπορούσε να βγει στον αέρα, μας έφερε όμως εκτός αέρα τις πληροφορίες που θέλαμε. Είμαστε στα 5 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 10. Να σας αποχαιρετήσω. Έρχεται η Αριάδνη Κοπηδάκη για τίτλους ειδήσεων. Να σας θυμίσω ότι και σήμερα μαζί μας η C-Jets, γιατί όταν θες περισσότερο καλοκαίρι, τι θες? Θες C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Ταξιδεύεις με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες. Αρέσει η Σαντορίνη, η Νάξος, η Πάρος, η Μύκονος, η Τίνος, η Σύρος, ακόμα και ο Πειραιάς. Μπορείς να τα επιλέξεις. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση. Αυτό σημαίνει C-Jets. Θα τα πούμε αύριο, Πέμπτη, γύρω στις 8. Να είστε καλά, να προσέχετε και να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη. Γεια σας.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή, να πούμε κάτι παρέα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στα μάλια σήμερα το τελευταίο αντίο στον άτυχο Δημήτρη που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο εχθές τα ξημερώματα. Στο νοσοκομείο δύο 24χρονοι έπειτα από άγριο καυγά με μαχαίρια σε χωριό του Ηρακλείου. Θερμός παραμένει ο καιρός και σήμερα με θερμοκρασίες που φτάνουν έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. 38χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο. Στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν κοκαίνη και ζυγαριά ακριβίας. Συνεχίζεται η πύρινη κόλαση στην Πάρο, μηνύματα 112 και εκενώσεις. Αδιάκοπες οι μεταναστευτικές ροές σε όλο το νησί, 167 διασώσεις μέσα σε λίγες ώρες. Μητέρα γέννησε στο πίσω κάθισμα ταξί κατά τη διάρκεια της κούρσας στο κέντρο της Αθήνας. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
8: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
9: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
10: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
11: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
12: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
11: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
12: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
13: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
12: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
11: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
13: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
12: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
11: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και όλους όσοι είστε συντονισμένοι στο Creta One στους 102,3. 102,3 η συχνότητα που μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, από όποιο σημείο και αν βρίσκεστε στο νομό Ηρακλείου, είτε βρίσκεστε στη δουλειά σας, είτε στο σπίτι, είτε βεβαίως μέσα στο αυτοκίνητο. Και βεβαίως υπάρχει και η δυνατότητα μέσα από την δισογραφική μας ιστοσελίδα creta1.gr να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά. Κόκκινο πλαίσιο ακούτε, μπλε πλαίσιο μας βλέπετε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Creta One 102,3. 2-81-03-83-282 είναι το τηλέφωνο του σταθμού που μπορείτε να καλείτε για να σχολιάσετε, να παρέμβετε ή να καταγγείλετε οτιδήποτε έχει πέσει στη δική σας αντίληψη. Είναι σήμερα Τετάρτη, βρισκόμαστε στο μέσο της τελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου. Είναι 29 Ιουλίου, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11, φίλες και φίλοι. Ξεκίνησε ο Αντώνης ο Τσαπίνος με το «Θάλασσες» του Δημήτρη Μητροπάνου. Του το είχα πει βεβαίως ότι είναι η Ρωσιλία. Ένα τραγούδι τώρα που το έχει ερμηνεύσει ο Δημήτρης Μητροπάνος. Προφανώς μπορεί να υπάρχει επανεκτέλεση από οποιονδήποτε άλλο τραγουδιστή ερμηνευτή. Ωστόσο, είναι Δημήτρης Μητροπάνος. Πρέπει να ακούς την εκτέλεση από τον Δημήτρη Μητροπάνο, αλλιώς είναι η Ρωσιλία. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, ότι περίμενα, Αντώνη, ότι θα ξεκινούσες με το ποίημα του Νίκου Γκάτσου, το Γιάννη το Φωνιά, σε μελοποίηση βεβαίως Μάνου Χατζηδάκη, του σπουδαίου αυτού συνθέτη μας, Έλληνα συνθέτη, το οποίο δεν το ακούσαμε, δεν το άκουσαν εχθές σε συναυλία, γιατί βεβαίως ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων, ο θετός γιος του Μάνου Χατζηδάκη, δεν επιτρέπει να ακούγονται τα τραγούδια που έχει μελοποιήσει ο πατέρας του, αν δεν έχει δώσει ο ίδιος γραπτό στη συγκατάθεσή του. Έτσι λοιπόν είδαμε μια συγκλονιστική, θα έλεγα προσωπικά, σκηνή εχθές τον Μανώλη Μητσιά, ο οποίος ερμήνευσε αυτό το θρηλυκό ποίημα, όπως και άλλα ποίηματα του Νίκου Γκάτσου που ήταν σε μελοποίηση του Μάνου Χατζηδάκη. Δεν το ερμήνευσε χθες στη συναυλία, καθώς υπήρχε αυτή η απαγόρευση, ωστόσο το απήγγειλε. Αντώνη, ακούς? Εμείς λοιπόν ακούμε λίγο, παίρνουμε μία γεύση, γιατί μπορούμε τουλάχιστον μέχρι τώρα να το παίζουμε.
1: Του βγάλαμε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα.
0: Και βέβαια να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι

στον ελληνικό πολιτισμό, ανεξάρτητα με το ποιος διαχειρίζεται τα πνευματικά τους δικαιώματα. Επομένως, τέτοιες πρωτοβουλίες νομικές θεωρώ ότι μόνο αρνητικό αντίκτυπο έχουν στη μουσική, θα έλεγα, και στον ελληνικό πολιτισμό συνολικά. Ήταν πραγματικά μια, αν όχι ατυχής, ήταν μια απαράδεκτη στάση, οφείλω να το πω και να το καταθέσω δημόσια. Εντάξει, τώρα για αυτά που είδαμε χθες στην πολιτική επικαιρότητα, τα είχαμε συζητήσει πολλές φορές και στο παρελθόν. Είδαμε χθες τον Χάρη Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, να μετέχει σε εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση που διοργάνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει ξεκινήσει από χθες το απόγευμα μια φαγωμάρα, μια εσωστρέφεια στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κοινοβουλευτικά. Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση ακόμα μέχρι και τις επόμενες εκλογές. Αριθμεί και μετά την προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη 33 βουλευτές. Ωστόσο, αυτή η κοινοβουλευτική δύναμη δεν φαίνεται, τουλάχιστον δημοσκοπικά, φίλες και φίλοι, να αποτυπώνει την πραγματική εικόνα όπως αυτή φαίνεται τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Ξεκίνησε λοιπόν μια συζήτηση γιατί παρευρέθηκε ο Χάρης ο Δούκας στην εκδήλωση του πρώην Πρωθυπουργού. Ξεκίνησε μια συζήτηση αν και εφόσον αυτό προμηνύει κάτι. Βέβαια, ο Χάρης ο Δούκας το έχει πει πολλές φορές και δημόσια ότι ουσιαστικά είναι υπέρμαχος της σύγκλησης των προοδευτικών δυνάμεων και όχι της αυτόνομης πορείας. Απ' την άλλη όμως η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένουν στο αφήγημα που έχουν χτίσει, που δεν έχει καμία επιστημονική ή στατιστική τεκμηρίωση, ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές όποτε αυτές και αν γίνουν, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Το έχω πει, το ξαναλέω, ότι το αφήγημα αυτό πρέπει να αλλάξει, γιατί τουλάχιστον υποτιμά τη νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών και των ψηφοφόρων. Τώρα, φίλες και φίλοι, σε τοπικό επίπεδο κυριαρχεί μία είδηση. Το θέμα το έχουμε αναδείξει πραγματικά άπειρες φορές, δεν θυμάμαι κι εγώ πόσες φορές, μέσα από τη συχνότητα του Κρέτα One 102,3, και αναφέρομαι βεβαίως στο σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να δημιουργήσει δομή προσωρινής φύλαξης και ταυτοποίησης μεταναστών στις πρώην αποθήκες του Σκουλούδη στο 11ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Η εξέλιξη είναι ότι έχει δημοσιευθεί ουσιαστικά στη Διάβγεια η έγκριση της εκτέλεσης των εργασιών, που ουσιαστικά φαίνεται εξουσιοδοτημένος μηχανικός να παίρνει άδεια κατεδάφισης όλων των αυθαιρεσιών. Θυμάστε, το είχαμε πει και στο Κρέτα One 102,3, 280 χιλιάδες ευρώ είναι το ύψος των αυθαιρεσιών. Φαίνεται ότι τακτοποιείται και συνεχίζει ακάθεκτο το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, χωρίς καμία διαβούλευση ούτε με την τοπική αυτοδιοίκηση βεβαίως, ούτε όμως και με τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του τρίτου διαμερίσματος του Δήμου Ηρακλείου, που ουσιαστικά έχει ζητήσει μια συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, προκειμένου να του εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους για το σχεδιασμό του Υπουργείου. Για ποιους λόγους δηλαδή, να το πούμε απλά, δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει η συγκεκριμένη δομή μεταναστών στο συγκεκριμένο χώρο. Θελήσαμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή αυτές τις εξελίξεις που υπάρχουν και φαίνεται ότι μπαίνει σε μια τελική τροχιά το ζήτημα της δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Το είχε πει άλλωστε και σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων πριν δύο μέρες ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό γίνεται και όντως ο σχεδιασμός, που το είχαμε πει και εμείς βεβαίως, ότι επιμένει στο σχεδιασμό στο συγκεκριμένο χώρο. Θελήσαμε λοιπόν, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, να συνομιλήσουμε με την δικηγόρο Παραρίο Πάγο, την κυρία Χρύσα Καλέργη, η οποία έχει αναλάβει ουσιαστικά και την εκπροσώπηση

0: ενίσχυση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, των αθανάτων, του τρίτου διαμερίσματος συνολικά. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Καλή σας ημέρα, κυρία Καλέργη.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε πλέον στη διάβγεια μία απόφαση. Φαίνεται ότι προχωρούν οι διαδικασίες, ολοταχώς θα πω εγώ, με πολύ γρήγορους ρυθμούς, προκειμένου να νομιμοποιηθούν, να καταδαφιστούν τα αυθαίρετα τμήματα στις πρώην αποθήκες. Άρα το Υπουργείο συνεχίζει ακάθεκτο στον σχεδιασμό του για να γίνει η δομή μεταναστών στο συγκεκριμένο χώρο. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας, κυρία Καλέργη, αναφορικά με τις τελευταίες αυτές εξελίξεις.
1: Ναι, τα πράγματα όντως φαίνονται να είναι όπως τα περιγράφεται. Βέβαια αξίζει να σημειωθεί μια είδηση που ίσως δεν έχει γίνει ακόμα ευρέως γνωστή, ότι η Συντονιστική Επιτροπή, μετά από επικοινωνία τόσο με την τοπική αυτοδιοίκηση, συγκεκριμένα με τους εκπροσώπους της περιφέρειας, αλλά τόσο και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Υπουργείο Ασύλου και Μετανάστευσης, είχε την πληροφορία ότι το Υπουργείο είναι ακόμα ανοιχτό σε συζητήσεις και σε εναλλακτικές προτάσεις τοποθεσιών φιλοξενίας αυτής της δομής. Αρκεί οι κάτοικοι και ο κάθε υπεύθυνος από την περιφέρεια να προσάγει στο Υπουργείο ανάλογες προτάσεις. Η ίδια η περιφέρεια λοιπόν και μέσω της νομικής υπηρεσίας δήλωσε ότι εφόσον προτείνουν οι κάτοικοι εναλλακτικές τοποθεσίες, τότε μάλλον ίσως ξανανοίξει η διαδικασία του διαλόγου, αυτή που μέχρι τώρα φαίνεται κλειστή.
0: Αυτό, λοιπόν, κυρία Καλέργη, ναι, με συγχωρείτε που διακόπτω, αυτή την πληροφορία που μας λέτε τώρα, ότι είναι ανοιχτό λοιπόν το Υπουργείο, αρκεί να υποδείξουν οι κάτοικοι. Βέβαια εγώ θα πω ότι δεν είναι ζήτημα των κατοίκων να υποδείξουν που θα γίνει η δομή μεταναστών.
1: Αυτό ακριβώς ήταν το επόμενο που ήθελα να πω, ότι στην ουσία τη δουλειά της τοπικής αυτοδιοίκησης, αν θέλετε έτσι ακριβώς να το πούμε, η οποία υπενθυμίζω ότι πριν ένα μήνα είχε ταχθεί τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο με δύο αρνητικά ψηφίσματα, στην ουσία υπέρ της στάσης της Συντονιστικής Επιτροπής και των πολιτών, στην ουσία σταμάτησε εκεί η οποιαδήποτε είδους αρρωγή και βοήθεια.
0: Και πίεση προς το Υπουργείο, σε πολλά
1: ακριβώς
0: εισαγωγικά το πίεση βέβαια.
1: Ακριβώς, διότι οι κάτοικοι αυτό που επιζητούσαν και συνεχίζουν να επιζητούν είναι συντονισμένες ομαδικές κινήσεις. Εφόσον υπάρχουν δύο αρνητικά δημοσιευμένα ψηφίσματα, ακόμα περιμένουν να ταχθεί τόσο ο Δήμος όσο και η Περιφέρεια στο πλευρό τους, αλλά έμπρακτα πλέον. Το οποίο το ένα βήμα θα ήταν να αναλάβουν εκείνοι τις εναλλακτικές προτάσεις που ζητάει το Υπουργείο, ώστε πραγματικά, αν αυτή είναι η πρόθεση του Υπουργείου, να ξανανοίξει ο διάλογος για μια εναλλακτική τοποθεσία. Υστερόγραφο ότι η νομική υπηρεσία του Δήμου, στην οποία καταθέσαμε μόλις πριν δύο μέρες ολόκληρο το φάκελο με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, τα απαγορευτικά, ας το πούμε, τη στοιχεία για να δημιουργηθεί η δομή στο συγκεκριμένο σημείο, δεν μας έχει απαντήσει ακόμα, ίσως βέβαια να είναι νωρίς για την νομική υπηρεσία του Δήμου, αλλά αναμένουμε απάντηση και από εκεί.
0: Μάλιστα. Κυρία Καλέργη, εγώ βέβαια θα είμαι λίγο πιο αιχμηρός και λίγο οφείλω να πω κάτι το οποίο όφιλε να είχε κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, και το προσωπικά το έχω πει πολλές φορές και από το μικρόφωνο του Κρέτα One 102,3, ότι θεωρώ ότι ο Δήμος Ηρακλείου, ο μεγαλύτερος δήμος της Κρήτης, ένας από τους μεγαλύτερους δήμους, ο τέταρτος σε πληθυσμό, δυναμική, οικονομία, ένας πολύ ισχυρός δήμος στη χώρα συνολικά, όφιλε, αντί να είναι αποδέκτης των αποφάσεων από την κεντρική εξουσία, να πρωταγωνιστεί. Και σε αυτό λοιπόν όφιλε, σε αυτό το πλαίσιο, να έχει ο ίδιος ο Δήμος Ηρακλείου υποδείξει νωρίτερα τον χώρο εκείνο που θα υπήρχε και η λιγότερη κοινωνική όχληση και ενδεχομένως θα ήταν κατάλληλος για να φιλοξενήσει προσωρινά βεβαίως τους μετανάστες, όπου όλοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαίο να γίνει η δομή. Κανείς όμως δεν παίρνει την πρωτοβουλία να υποδείξει το πού πρέπει να γίνει. αυτή η δομή. Επομένως, το λέω αυτό γιατί δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι τώρα στο και 10, όχι στο παραπέντε, στο και 10 βρισκόμαστε. Δεν είμαι σίγουρος αν θα πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες η τοπική αυτοδιοίκηση, κυρία Καλλέργη.
1: Ναι, αυτό είναι μία αναμενόμενη, ας το πούμε, συμπεριφορά και από τους κατοίκους, τη Συντονιστική Επιτροπή. Ωστόσο, πάντα παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι ως προς τις κινήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι και εκείνοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν το νομικό τους αγώνα και να φτάσουν, όπως έχουν ξαναδηλώσει πολλές φορές, και μέχρι τη δικαστική οδό. Γι' αυτό και αναμένουμε το ΦΕΚ από μέρα σε μέρα. Όπως επίσης, μέχρι τότε δεν παραμένουν με σταυρωμένα χέρια, αλλά συνεχίζουν ελέγχοντας ακόμα και με τους αρμόδιους την νομιμότητα των αδειών που έχουν δημοσιευθεί. Έχουν αποστείλει τον ολοκληρωμένο φάκελο και στην αρχή διαφάνειας, ώστε και από εκεί αναμένουν κάποια απάντηση. Συνεχίζουν με οποιασδήποτε προβλεπόμενες νομικές ενέργειες χρειάζονται, προκειμένου να λάβουν μία απάντηση απέναντι στα αιτήματά τους. Όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, από εκείνη τη μεριά συνεχίζουν τις πιέσεις, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Μέχρι τώρα, ναι, έχει δείξει μία, ας το πούμε, παθητική στάση. Μετά τα αρνητικά ψηφίσματα δεν υπήρξε κάποιο άλλου είδους κινητοποίηση στο πλευρό της Συντονιστικής Επιτροπής. Μάλλον ένα είδος έτσι σιωπής από μέρους τους, που δεν ξέρουμε κι εμείς αν στην πραγματικότητα, όπως είπατε, θα αλλάξει. Ένα επιχείρημα από μεριάς τους είναι ότι περιμένουν πρώτον και την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία αναμενόταν να εκδοθεί 24 Ιουλίου σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου, αλλά η αναβολή που δόθηκε ήταν για 15 του Οκτώβρη, άρα υπήρχε παράτηση ως προς αυτό και δεν γνωρίζουμε τι απόφαση θα εκδοθεί. Όπως επίσης, άλλη μια απάντηση ήταν ότι περιμένουν και τις επόμενες κινήσεις του Υπουργείου. Και συγκεκριμένα υπήρξε μια δήλωση ότι ό,τι ήταν να κάνει ο Δήμος και η Περιφέρεια το έχει κάνει. Οι κάτοικοι αυτό προφανώς δεν το αποδέχονται και συνεχίζουν να αιτούν έμπρακτα να σταθούν στο πλευρό τους.
0: Μάλιστα. Κυρία Καλλέργη, ουσιαστικά πριν λίγες μέρες, αν δεν κάνω λάθος δεν είναι πάνω από 10 μέρες, υπήρξαν και συναντήσεις, διαζώσεις συναντήσεις και στη Λότζια και στην Περιφέρεια, στο Μέγαρο στην Περιφέρεια, στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου ουσιαστικά κάποιος ανέλαβε από τους αιρετούς να κλείσει κάποια συνάντηση με τον Υπουργό. Ναι. Αυτό, ναι. Σε αυτό σας έχουν απαντήσει. Καταρχάς, ποιος έχει πάρει αυτή την πρωτοβουλία, ο Δήμαρχος Ηρακλείου?
1: Ήταν εκ μέρους της Περιφέρειας, σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου πάντα, ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί και οι ίδιοι κάτοικοι έχουν προχωρήσει σε δική τους ατομική κίνηση επικοινωνίας με το Υπουργείο, ώστε να κανονίσουν τη συνάντηση. Στην οποία συνάντηση, ναι, βέβαια, και θα επιθυμούσαν να υπάρχουν, να συνυπάρχουν εκπρόσωποι από το Δήμο και την Περιφέρεια Ηρακλείου. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Προφανώς. Γιατί έτσι ισχυροποιείται και κοινωνικά και πολιτικά το αίτημα, το οποίο και εγώ προσωπικά συμμερίζομαι.
1: Ακριβώς. Απλά σε αυτή τη συνάντηση και πάλι τονίζω ότι το Υπουργείο έχει αιτηθεί να έχουν συγκεντρώσει τις εναλλακτικές προτάσεις φιλοξενίας αυτής της δομής σε άλλες εγκεκριμένες τοποθεσίες.
0: Κυρία Καλλέργη, είπατε ότι οι κάτοικοι είναι διατεθειμένοι να πάνε μέχρι τέλους νομικά την υπόθεση για τον σχεδιασμό του Υπουργείου. Αναφορικά τώρα με την τελευταία εξέλιξη που έχουμε, δηλαδή το ότι αναρτήθηκε στην Διάβγεια η έγκριση εκείνη ουσιαστικά για την κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών, εκεί μπορεί να υπάρξει κάποια νομική κίνηση από πλευράς των κατοίκων και από εσάς βεβαίως που τους εκπροσωπείτε?
1: Ήδη έχει δοθεί εντολή στον πολιτικό μηχανικό, ο οποίος εκπροσωπεί τη Συντονιστική Επιτροπή, να προβεί σε έλεγχο της νομιμότητας αυτής της άδειας, ώστε να δούμε τυχόν παρατυπίες που αφορούν βέβαια το πολυοδομικό δίκαιο και αναλόγως να δράσουμε στη συνέχεια. Επομένως,
0: ολοκληρώστε τη σκέψη.
1: Επομένως, ανάλογα το αποτέλεσμα αυτής της τεχνικής έκθεσης, γιατί θα συνταχθεί η τεχνική έκθεση του μηχανικού, θα υπάρξει και ανάλογη νομική κίνηση.
0: Μάλιστα. Ενδεχομένως κάποιο εξώδικο, κάτι, όταν λέτε νομική κίνηση.
1: Εννοούμε όχι μόνο το εξώδικο, εννοούμε και προσβολή της ίδιας της νομιμότητας αδείας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ξεκάθαρο. Και ταυτόχρονα βέβαια αυτό δεν αφορά τόσο εσάς ως νομικό, ως εκπρόσωπο των κατοίκων. Συνεχίζουν φαντάζομαι και κοινωνικά τον αγώνα οι κάτοικοι προκειμένου να μην υπάρξει η δομή στις, στο συγκεκριμένο χώρο. Γνωρίζετε αν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο από τη Συντονιστική Επιτροπή?
1: Θα ήθελα να επιθυμίσω καταρχάς την διαμαρτυρία έξω από την περιφέρεια Κρήτης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Ιουλίου το απόγευμα, η οποία συγκέντρωσε και ένα μεγάλο κομμάτι τόσο των κατοίκων αυτών των περιοχών, όσο και κατοίκων από άλλες περιοχές, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τις ευρύτερες κοινωνικές προεκτάσεις που έχει λάβει όλο αυτό το ζήτημα, και ότι στην ουσία αφορά ολόκληρη την πόλη του Ηρακλείου και όχι μόνο την τοπική κοινότητα Σταυραγγείων και Αθανάτων, διότι θα ήταν λάθος να το βλέπουμε μεμονωμένα.
0: Σωστό.
1: Στη συνέχεια οι ίδιοι έχουν εστιάσει στη συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό Ασύλου και Μετανάστευσης στην Αθήνα, και αναλόγως τις απαντήσεις που θα πάρουν θα διαμορφώσουν και τον αγώνα τους.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Καλλεργή, για την επικοινωνία που είχαμε. Ήταν πολύ κατατοπιστικά τα όσα μας είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και το βήμα που μας δίνετε.
0: Να είστε καλά, υποχρέωσή μας. Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
5: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Creta One 102,3. Παρεπιπτόντως, δεν μπορώ να μην σχολιάσω τώρα τη συζήτηση που είχαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας. Βλέπουμε το Δήμο Ηρακλείου, το Δημοτικό Συμβούλιο να βγάζει ψηφίσματα υπέρ ουσιαστικά της συντονιστικής επιτροπής των κατοίκων που ουσιαστικά αντιδρούν με το σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή τους και από την άλλη μένουν μόνο σε αυτό. Καμία πίεση, καμία υπόδειξη εναλλακτικού χώρου, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο Δήμαρχος δεν είναι μόνο για να ρυθμίζει τα της καθαριότητας ή ενδεχομένως τα ζητήματα της καθημερινότητας, στα οποία παρεπιπτόντως έχει αποτύχει παταγωδός, αλλά έχει και πολιτικό ρόλο και οφείλει να πρωταγωνιστεί και όχι να γίνεται ουσιαστικά αποδέκτης των αποφάσεων της κεντρικής εξουσίας. Εν πάση περιπτώσει, φίλες και φίλοι, το θέμα θα το συζητήσουμε ξανά και σε επόμενες εκπομπές. Πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα αυτή τη στιγμή, καθώς στις 10 σήμερα ξεκίνησε και η τριμερής συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, και βεβαίως τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερχιουμάν. Έχουμε λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε σε αυτό το σημείο με την Κύπρο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο. Βεβαίως να πούμε ότι ο κύριος Ευθυμιόπουλος είναι καθηγητής, με συγχωρείτε, είναι καθηγητής στρατηγικής ανάλυσης και βεβαίως επικεφαλής του Strategy International. Κύριε Ευθυμιόπουλε, καλημέρα από την Κρήτη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στην όμορφη Κρήτη.
0: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η συνάντηση και θέλω να ξεκινήσω, κύριε Ευθυμιόπουλε, αν εκτιμάτε, γιατί διαβάζω σε όλα τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, από το οποίο ουσιαστικά πήραμε όλα τα μέσα την συγκεκριμένη πληροφορία και είδηση, ότι μπαίνει σε μια νέα κρίσιμη φάση η πρωτοβουλία ουσιαστικά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να δημιουργηθεί εκείνο το πολιτικό έδαφος για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος ή για το να ανοίξει επιτέλους ένας ουσιαστικός διάλογος. Και θέλω το πρώτο σχόλιο σας, αν εκτιμάτε ότι η σημερινή συνάντηση είναι όντως μια ουσιαστική συνάντηση που ενδεχομένως να έχει αποτέλεσμα ή θεωρείτε ότι είναι μια απλή επικοινωνιακή, θα έλεγα, συνάντηση.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν θέσατε πάρα πολλά ζητήματα και θα σας πω γιατί. Είπατε δύο πάρα πολύ σοβαρά. Το ένα είναι ότι αναφερθήκατε, λέτε, να αρχίσει η διαπραγμάτευση ή τέλος πάντων να δούμε κάποια εξέλιξη.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα δύο είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τα οποία είναι και αυτά τα οποία ουσιαστικά έχουν μπερδέψει λίγο τα δεδομένα, έτσι όπως έρχεται και ο πρόεδρος, αλλά και οι υπόλοιποι να έρθουν να αναφέρουν το τι κάνει ο Γκουτέρες στην Κύπρο. Ο στόχος λοιπόν, γιατί πρέπει να έχουμε χαμηλά την μπάλα αυτή τη στιγμή,
0: μάλιστα,
1: ο στόχος είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από την πλευρά των αποτελεσμάτων του κράτους Μοτανά. Αυτός είναι ο στόχος. Και αυτό μάλιστα αναφέρει και χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Βέβαια, η κριτική και οι αναφορές που κάνανε και οι πολιτικές προσεγγίσεις που κάνανε τις τελευταίες εβδομάδες ήταν του στήλου ότι να θα έρθει μια λύση και αυτή η λύση
0: σωστά
1: μαζί με τα σχέδια Γκουτέρες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, επειδή βρίσκομαι στην Κύπρο και επειδή σας προσκαλώ όλους να πείτε στην Κύπρο για να δείτε μεταξύ άλλων τι σημαίνει η Κύπρος ως ευρωπαϊκή χώρα, που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εξίσταση αυτή τη στιγμή, όπως επίσης ποια είναι η ανάπτυξη πραγματική, και να δείτε επίσης και το πώς είναι όχι μόνο η πράσινη ζώνη, πώς είναι η διαχωριστική γραμμή και πώς είναι να είναι διαχωρισμένο παρανόμως ένα νησί μετά από εισβολή. Αυτά τα ζητήματα πρέπει λίγο να τα δούμε και να τα κατανοήσουμε πρακτικά. Γιατί ο Γκουτέρες έρχεται ως Γενικός Γραμματέας, ο οποίος με τον τρόπο του,
0: ναι,
1: ενώ όφιλε να έρθει στην Κυπριακή Δημοκρατία, με κάποιο τρόπο το γεγονός ότι υπάρχει τέτοιου είδους διαπραγμάτευση με την κυπριακή ηγεσία αλλά και την τουρκοκυπριακή κοινότητα, προσέξτε, ναι, αναφορά ότι ο Ερχιουμάν είναι ηγέτης, όπως το κάνει και στους άλλους. Να ξεκαθαρίσω, ηγέτης δεν είναι, είναι κοινότητα η οποία είναι σε κατεχόμενη περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Οι οποίοι θέλουν να έχουν τα δικαιώματά τους, τα οποία ούτως ή άλλως υπάρχουν το Σύνταγμα της Κύπρου του 1960. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το πράγμα έχει γίνει πολύ πιο πολύπλοκο. Πάνε και προσπαθούν να πιέσουν, ας πούμε, ότι επειδή φεύγει ο Γκουτέρες, ότι ο Γκουτέρες έχει ασχοληθεί και προσπαθεί να λύσει το ζήτημα κτλ. Κτλ. Έχοντας στο νου του βέβαια ότι ο Γκουτέρες έπρεπε να δείξει και κάποιο αποτέλεσμα. Έναν ΟΗΕ ο οποίος αμφισβητείται τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα, να μην πω για την UNRWA ή να μην πω γενικότερα για το τι γίνεται στον πλανήτη Γη όπου έχει εμπλακεί ο ΟΗΕ και τα διάφορα σκάνδαλα που έχουν υπάρξει, πρέπει να δείξει και ο ίδιος ότι έχει κάποιες, ότι έχει κάποια επιτυχία. Γι' αυτό και πήγε στη Συρία και έρχεται από τη Συρία στην Κύπρο. Είναι δηλαδή δύο επιχειρήσεις οι οποίες ήταν θεωρητικά άκρως επιτυχημένες. Βέβαια σε εξαίρεση η επιχείρηση του ΟΗΕ στο Λίβανο, η οποία πάβει να ισχύει μετά την συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ. Mm-hmm. Το δεύτερο σημείο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι αυτοί τα έχουν γκρουπάρει τώρα αυτά τα ζητήματα στη Μέση Ανατολή. Άρα έχει επιπλοκές το πώς γίνεται, δηλαδή ότι υπάρχει ένα momentum το οποίο χτίζεται στη Μέση Ανατολή, το οποίο θέλει να το χρησιμοποιήσει ο Γκουτσέρες για να μπορέσει να πιέσει όλες τις πλευρές. Από εκεί και πέρα. Η τουρκοκυπριακή πλευρά, και το ξαναλέω, δεν είναι ηγέτη. Είναι σημαντικό αυτό να το λέμε, γιατί περνάει ότι είναι ηγέτης. Το ηγέτη σημαίνει
0: ότι υπάρχει κράτος, ότι υπάρχει...
1: βέβαια, και όταν προσπαθούν να κράνουν αυτή μια οντότητα κρατική και να λέγεται ότι είναι ανεξάρτητη και ότι αυτό επιδιώκουν, το να κυρνάς εσύ έτσι αθώα και να λες ηγέτης, όχι και ηγέτης, όχι και ηγέτης. Και βέβαια δεν υποδέχτηκε τον Γκουτέρες το καινούργιο το προεδρικό που έχουν στα κατεχόμενα υποτίθεται, το οποίο το χτυπάνε. Λοιπόν, και είναι μια μικρογραφία, ας πούμε, αυτό που είναι στην Άγκυρα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι οι Τούρκοι το έχουν ρίξει σε δύο πράγματα. Στον χρόνο, ότι και τώρα μην υπάρχει λύση, ο χρόνος είναι περιμόν, για τους Τούρκους μιλάω.
0: Σωστό.
1: Και το δεύτερο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν αυτή τη στιγμή προσπαθούν να εξιστορήσουν ότι είναι θύματα. Mm-hmm. Και εδώ χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ότι οι Τουρκοκύπροι είναι θύματα. Είναι τα θύματα της όλης κατάστασης. Γι' αυτό και παίζουν, ας πούμε, τι έγινε με την, τι έγινε ουσιαστικά με την Νεοκαβίτα, τι έγινε με το Μακάριο και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε λίγο μερικά πράγματα, γιατί για να μπορέσουν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις. Άσχετο αυτά τα διπλωματικά που έρχονται μαζί και συμφωνούν και κάνουν, καλώς και κατακάνουν. Mm-hmm. Αλλά η Κυπριακή Δημοκρατία έχει πράξει τα δέοντα. Στο σύνολο, όχι μόνο με αυτόν τον πρόεδρο, στο σύνολο. Έχει πράξει τα δέοντα. Παίζει βάσει των υποβάσεων του ΟΗΕ. Παίζει με βάση τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήθελα να βάλει και Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ο πρώτος παρατήθηκε, ο δεύτερος βρίσκεται τώρα υπό καθεστώς, ας πούμε, συμμετοχής και ούτω καθεξής. Η Κυπριακή Δημοκρατία νομικά επίσης έχει πράξει τα δέοντα, αλλά εγώ. Δεν είναι θέμα νομικό. Να πω και το τρίτο ή το πιο σημαντικό. Δεν είναι μόνο νομικό. Είναι καθαρά πολιτικό. Η εισβολή είναι η εισβολή. Και δυστυχώς έχουμε τάση να το ξεχνάμε. Προσέξτε λίγο το τι γράφετε, ότι η μόνη διαιρεμένη πόλη είναι περιοχή η οποία έχουν εισβάλει. Mm-hmm. Έχει διαφορά να λες είναι διαιρεμένη και είναι διαφορά να είναι εισβολή.
0: Κατεχόμενη.
1: Είναι κατεχόμενη.
0: Ακριβώς. Μπράβο.
1: Κατεχόμενη. Είναι κατεχόμενη και πρέπει να λέγεται αυτό.
0: Μα είναι ιστορική προσέγγιση αυτή. Δεν είναι, είναι πολιτική βεβαίως και ιστορική.
1: Μιλάω για ιστορική το πολιτικό αλήθεια, κομμάτι. Η ιστορία γράφεται με συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά το θέμα είναι να το χρησιμοποιείς πολιτικά.
0: Σωστό.
1: Για να μπορέσεις να προβλέψεις ορισμένα πράγματα και να μπορέσεις να έχεις σημαντική, πώς να το πω, σημαντική διαπραγματευτική δύναμη. Το άλλο τώρα όσο αφορά τη διαπραγματευτική δύναμη είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, το είπα και στην Αθήνα σε άλλες συνεντεύξεις γενικότερα στα κεντρικά κανάλια και ραδιόφωνα, είπα το εξής. Όταν μπαίνεις σε διαπραγματεύσεις πρέπει να έχεις ισχυρή κοινωνία, ισχυρή οικονομία, ισχυρό σύστημα με το οποίο να προστατεύει και να προαγάγει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί καλούμαστε, έτσι όπως κάνουν οι Τούρκοι τουλάχιστον, πρέπει να αγοράσουμε και εμείς τις συνειδήσεις να εξαγοράσουμε, κυρίως της νέας γενεάς ανθρώπων, οι οποίοι πιθανώς πολλοί από αυτού να μην έχουν κατανοήσει τι είχε γίνει το 1974. Είναι αυτό που σας έλεγα ότι οι Τούρκοι τα αφήνουν στον χρόνο. Και επειδή οι Τούρκοι είναι 70-80 εκατομμύρια πόσα είναι και παίζουν ένα πολύ μεγάλο τουριστικό μάρκετινγκ, αυτό το πράγμα το συζητάνε έντονο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν ρωτήσετε πολλούς Τούρκους, λένε εμείς λέει, δεν ασχολούμαστε με την Κύπρο. Προσέξτε. Γιατί τα θεωρούν δεδομένα. όπως επίσης ότι δεν ασχολούνται με το τι κάνουν, λέει, στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Αυτοί λένε την Κυπριακή Δημοκρατία που είναι οντότητα ευρωπαϊκή στον ΟΗΕ και αναγνωρισμένη, τους λένε κοινότητα, ενώ εμείς τους λέμε τους άλλους ηγέτες. Λοιπόν, για να μην έτσι παρεκτραπώ, ας πούμε, με αυτά που πιστεύω, σας λέω το εξής. Η διαπραγματευτική ικανότητα δεν έχει, πρέπει να έχει βάθος. Πρέπει να έχει ικανότητα νομική, πολιτική, στρατιωτική, να έχει εναλλακτικές, να έχει κόκκινες γραμμές. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή εμείς φαινόμαστε ότι ζητάμε συνέχεια, ναι, το να έχουμε τη διαπραγματεύση. Και το κατανοώ το συναισθηματικό. Η οικογένεια της γυναίκας μου, η γυναίκα μου είναι από τα κατεχόμενα. Το δω.
0: Μάλιστα.
1: Το δω εντόνω. Άρα δεν μπορεί κανένας να μου προσάψει ότι δεν το δω. Το δω με την όλη το σόι της οικογένειας της γυναίκας μου. Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβετε ότι τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να έχουν συνέστημα. Πρέπει να έχουν ψυχρότητα. Και στην ψυχρότητα πρέπει να έχεις διάφορα επίπεδα, mm-hmm, ασφάλειας και διάφορα επίπεδα κόκκινων γραμμών. Τα τελευταία χρόνια δε,
0: ναι, ναι,
1: οι επενδύσεις που έχουν κάνει οι Τούρκοι στα κατεπόμενα και με τελευταίο τη σύνδεση ρεύμα νερό τηλέφωνο πετρέλαιο, θα έρθει σε αντιδιαστολή με αυτή την εξαγωγή που θέλει να κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία με τα διάφορα χωράφια για το πετρέλαιο και το αέριο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα προσπαθήσουν να διαπραγματεύσουν έναντι ανοίγματος λιμανιών και ανοίγματος αναγνώρισης αεροδρομίων Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή λίγα τα πράγματα, για να μπορέσουν, ας πούμε, να έχουν και οι Τούρκοι να λένε ότι να πατήσουν πάνω σε αυτό. Δεύτερον, ο στόχος τους είναι ξεκάθαρος, θέλουν να έχουν ανεξάρτητο κράτος, το οποίο, mm-hmm, δεν υπάρχει περίπτωση να πρέπει να περάσει για οποιοδήποτε λόγο, ούτε καν δημοψήφισμα. Και το τρίτο,
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: το, τρίτο
0: ναι,
1: το πιο σημαντικό, είναι ότι η Τουρκία, το ξαναλέω, ενώ το έχει αφήσει στον χρόνο,
0: ναι,
1: υποθάλπτει την Κυπριακή Δημοκρατία. Ενώνοντας πετρέλαιο και αέριο, υποθάλπτει την ΑΟΣ της Κύπρου, υποτιμά το ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη Μέση Ανατολή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παίζει το παιχνίδι της Τουρκίας ότι αυτή μπορεί. Γι' αυτό και η περιοχή τώρα των κατεχομένων έχει τη μεγαλύτερη μάζοξη εγκληματιών και ανθρώπων οι οποίοι έχουν σχέση με το κοινό έγκλημα της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής που έχει μόνο. Έχει πολλούς Ρώσους οι οποίοι όχι μόνο δεν φύγαν από το νησί αλλά πήγαν στα κατεχόμενα,
0: mm-hmm,
1: και αυτά δεν τα λένε, αλλά υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα που λέει ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή τη συμφέρει να είναι αυτό που είναι. Ξέρετε γιατί? Αύριο μεθαύριο, όταν θα παίζει το παιχνίδι εναντίον των τρομοκρατικών ομάδων τις οποίες εκπαιδεύει, θα τα παίζει και από τα κατεχόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην πω ότι ήδη έχουν αρχίσει και κάνουν τέτοιου είδους κινήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία έχει προβάλει μια άλλη πολιτική ότι μπορεί να μπει στο Σέγγεν και έρχεται τον Οκτώβριο και η έκθεση του Σέγγεν, είναι μια χώρα η οποία είναι ευρωπαϊκή. Είναι δυνατόν ο κύριος Γκουτέρες να έρχεται και να εξισώνει την κοινότητα των Τουρκοκυπρίων
0: με την
1: Κυπριακή
0: συνάντηση.
1: Δημοκρατία, σωστό, μια Κυπριακή Δημοκρατία που είναι ευρωπαϊκή χώρα, ανεξάρτητη με οντότητα και οικονομία και σύνταγμα και νόμους του κρατούς, ερωτώ.
0: Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση, κύριε Φθημιόπουλε, που κάνετε αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή η εξίσωση ουσιαστικά προσβάλλει μια χώρα η οποία έχει οντότητα, είναι μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, με τον όποιο ρόλο, εν πάση περιπτώσει, παίζει η Ευρώπη σε αυτό. Είπατε όμως για κόκκινες γραμμές και θέλω να ρωτήσω αν εκτιμάτε ουσιαστικά, κύριε Φθημιόπουλε, αν και εφόσον η Κύπρος αλλά και η Ελλάδα, γιατί δεν τη βγάζω προσωπικά από το κάδρο,
1: ναι,
0: των διαπραγματεύσεων, ναι, ως ένας ενιαίος ελλαδικός.
1: Εγκύτρια δύναμη.
0: Ναι, εγκύτρια δύναμη και ελληνισμός. Έτσι
1: θεωρούν έτσι, τα χαρτιά, ναι.
0: Σωστά.
1: Δεν το θεωρούν απαραίτητα ελληνισμός.
0: Ναι, εγώ το βάζω το δεύτερο το στοιχείο.
1: Το,
0: ναι,
1: θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι εγκύτρια δύναμη τη στιγμή που υπάρχει μια διοικητική ανεξάρτητη οντότητα που λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Ακριβώς. Θεωρείτε ότι ουσιαστικά σβήνουν οι όποιες κόκκινες γραμμές όσο περνάει ο χρόνος από τη δική μας πλευρά, κύριε Φθημιόπουλε?
1: Δεν έχουμε προβάλει ποτέ κόκκινες γραμμές.
0: Γιατί είπατε
1: ποτέ κόκκινες γραμμές.
0: Μιλήσατε εσείς
1: για
0: κόκκινες
1: γραμμές. Είπα ότι πρέπει να βάλουμε κόκκινες γραμμές. Δεν είπα ότι είχαμε βάλει κόκκινες γραμμές. Μακάρι να είχαμε βάλει κόκκινες γραμμές. Οι κόκκινες γραμμές δεν είναι. Δηλαδή, ξέρετε, εγώ βλέπω, ναι, πρέπει να φύγουμε εκτός, ας πούμε, πλαισίου τυπικού νομικού πολιτικού. Γιατί έχουμε μια τάση, δηλαδή παρακολουθώ, ας πούμε, τι λένε και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, κάποιοι άλλοι καθηγητές κτλ. Mm-hmm. Τουλάχιστον εδώ στην τηλεόραση στην Κυπριακή. Ξέρετε, όλοι τα παίρνουν από την πλευρά της νομικής. Okay, είναι και νομικό το ζήτημα. Βεβαίως είναι και νομικό. Η εισβολή ήταν στρατιωτική. Δεν ήταν νομική. ούτε μπορείς. Είναι το ίδιο, η ίδια κριτική που κάνω, ας πούμε, στην Ελλάδα. Θα τους κουνάς το δάχτυλο τους Τούρκους και τους λες βάσει του διεθνούς δικαίου, δεν μπορεί να το κάνεις. Μα το κάνουν. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να βάλουμε τις δικές μας κόκκινες γραμμές. Τι εννοώ, και να σας πω. Mm-hmm. Από το πολύ απλό μέχρι το πιο σύνδετο.
0: Μάλιστα.
1: Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια ελεύθερη δημοκρατία. Είναι δημοκρατία. Είναι ευρωπαϊκή δημοκρατία. Είναι μια δημοκρατία η οποία έχει υποχρεώσεις, έχει ευθύνες, έχει και δικαιώματα. Και οι Τουρκοκύπροι που είναι και μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν αυτά τα δικαιώματα επίσης. Αλλά πρέπει να ζουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Έχουν υποχρεώσεις απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Θα σας δώσω έτσι πολύ απλό παράδειγμα για να κατανοήσει ο κόσμος τι εννοώ. Mm-hmm. Όταν έρχεται η ώρα να κάνουμε φορολογικές δηλώσεις, έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ορισμένοι θυμούνται ότι μένουν στα κατεχόμενα. Αλλά θέλουν να πληρώνουν τα ποσά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να το κοιτάξουμε γι' αυτό. Δεύτερο, ξέρετε πόσος κόσμος έρχεται από το αεροδρόμιο της Λάρνακας ή της Πάφου και πάει στα κατεχόμενα. Θέλετε να το δείτε. Γιατί να μην... Εγώ θα πει κάποτε κάποια στιγμή οι κόκκινες γραμμές πρέπει να έχουν ένα ευρωπαϊκό ταμείο συνοχής. Mm-hmm. Ευρωπαϊκό ταμείο συνοχής με το οποίο να φτιάχνεις πάρκα, σχολεία, νοσοκομεία. Μόνο. Όποιος μπαίνει, ταμείο συνοχής 10 ευρώ. Γιατί? Για να μπορέσουν να καταλάβουν οι Τουρκοκύπριοι ότι έχουν ευθύνες. Και όσοι περνάνε από την άλλη πλευρά. Οι Κύπροι πολίτες γενικότερα πάνε στα μέρη τους τα οποία είναι παράνομα κατοχικά mm-hmm. από τους Τούρκους. Αλλά θα πάνε να δουν τις περιοχές. Βεβαίως. Άρα λοιπόν για τους Τουρκοκύπρους και όχι μόνο όσους θέλουν να πάνε στην Κυπριακή Δημοκρατία, 10 ευρώ ταμείο κοινωνικής συνοχής, ευρωπαϊκής συνοχής, πείτε όπως θέλετε. Το άλλο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται τώρα τελευταία ελαίου της ανάπτυξης που υπάρχει ναι. και στην Κυπριακή Δημοκρατία, θυμήθηκαν όλοι οι Τουρκοκύπροι mm-hmm. ότι τώρα είναι η ευκαιρία να βγάλουν λεφτά εις βάρος της περιοχής, λέγοντας ότι αυτή η περιοχή είναι δικιά μου και, και πρέπει να πληρώνω ενίκεια. Πάνε πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες νομικές εδώ πέρα
0: μάλιστα,
1: που έχουν γίνει. Αλλά το όλο ζήτημα είναι ότι επειδή ξυπνήσανε είδαν την ανάπτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντιθέτως, αν θέλει να πάει ο Κύπριος πολίτης στα κατεχόμενα, στην περιοχή του, στο σπίτι του, δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί γιατί δεν είναι αναγνωρισμένο. Αλλά κάθε φορά που πηγαίνει, πέρα ότι δείχνει την ταυτότητά του, άρα υποθέτουν, γιατί οι Τούρκοι αυτό κάνουν, υποθέσεις ιστορικά, άμα διαβάζει την ιστορία, mm-hmm. δεν προέκυψε το 1974 έτσι απλά, έχει από το 1958. Και γενικότερα φτιάχνουν υποθέσεις, μικρές ξεχωριστές, κάθε μία και ούτω καθεξής, τους πρέπει να λένε ότι υπάρχουν υποθέσεις. Γιατί όσο πηγαίνεις από εκεί τους αναγνωρίζει. Λοιπόν,
0: σωστό.
1: Αυτό θεωρούν οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να παίξουμε το συνέστημα της πεθεράς του παραδείγματος χάρη, η οποία θέλει να
0: εννοείται.
1: Πάει στο σπίτι της, να δει τον τάφο της μητέρας, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και δεν είναι τόσο πολύπλοκη η κατάσταση που έχουν ξυπνήσει τώρα τόσο τελευταίο καιρό και η συμπεριφορά έχει αλλάξει. Και η συμπεριφορά αυτή λέει το εξής. Έχω απαιτήσεις για τους Τουρκοκύπριους όσον αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία που ορθώς Κύπριος πολίτης είμαι.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Αλλά αν δεν μου το κάνεις είμαι θύμα. Και αυτό στο στιβάζει και το κάνει ότι είναι θέμα ολόκληρης ιστορικής συγκυρίας και εμείς πάντοτε ήμασταν θύμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά δεν πρέπει να μπουν κάποιες κόκκινες γραμμές να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση. Ξέρετε γιατί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια πολιτική για να ορθοποδήσει, γιατί η Κύπρος όταν μπήκε η Κύπρος, μπήκε στο σύνολο η νήσο mm-hmm. Κύπρος.
0: Σωστά.
1: Η οποία όμως το ΑΚΙ Κομμενοτέρα το ίδιο δεν λειτουργεί σε πλήρες επίπεδο στα κατεχόμενα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια πολιτική με την οποία δίνει επενδύσεις και χρηματοδότηση για ενοποιείς εταιρείες, για περιβάλλον, για κοινωνικά, για να μπορέσουν να έρθουν στο ίδιο βιωτικό επίπεδο η πλευρά την τουρκοκυπριακή ως Κύπροι πολίτες και να εμπιστευτούν ουσιαστικά τα μέτρα ανυποδόμησης. Ξέρετε πως έχει καταλήξει αυτό το πράγμα. Έχει καταλήξει ότι ο Κύπριος πολίτης ναι. γίνεται δεύτερης βαθμίδας πολίτης απέναντι στα δικαιώματά του που έχει στα κατεχόμενα. Και πρέπει εμείς να το προσέξουμε. Πρέπει να το προσέξουμε γιατί ο τρόπος με τον οποίο, δηλαδή αυτό είναι και το αποτέλεσμα εκλογών, ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις. Ο λόγος που ανέβηκε το ΕΛΑΜ εδώ πέρα, ο λόγος με τον οποίο υπάρχουν τρίτα και τέταρτα κόμματα, το ίδιο το μάλλον. Και αντί να υπάρχει μια ενωτική στάση και μια στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι σε όλα αυτά που γίνονται, θα μου πεις, μα κάνουν Εθνικό Συμβούλιο. Ναι, και τι αποφασίζουν, ότι ο πρόεδρος θα κάνει ό,τι θέλει, η διαπραγματευτική ομάδα θα κάνει ό,τι θέλει και θα πορευτούν με αυτό που θέλουν. Και μετά, άμα χρειαστεί, θα το κάνουμε δημοψήφισμα. Δεν είναι έτσι.
0: Κύριε Φθημιόπουλε, επειδή έχουμε μόλις ένα λεπτό και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί βάζοντας τις κόκκινες γραμμές ουσιαστικά της κυπριακής πλευράς, της ελληνοκυπριακής πλευράς, ουσιαστικά μας λέτε ποια θα μπορούσε να είναι μία ενδεχομένως λύση. Θέλω να ρωτήσω, με δεδομένο ότι και η Τουρκία ουσιαστικά επιδιώκει δύο ανεξάρτητα, χωριστά, ξεχωριστά κράτη για την Κύπρο, αυτή είναι η βασική της φαντάζομαι επιδίωξη, αν εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρξει ποτέ, τώρα το λέω και λίγο θεωρητικά, μία βιώσιμη λύση για το κυπριακό πρόβλημα.
1: Επειδή, θα σας πω, υπάρχει ο δημόσιος λόγος μου και υπάρχει η προσωπική μου η άποψη. Mm-hmm. Η προσωπική μου η άποψη πιθανώς να συμβαδίζει με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι λένε υπό αυτές τις συνθήκες λύση δεν μπορεί να υπάρξει. Ο δημόσιος μου λόγος όμως λέει το εξής, ότι για να υπάρχει λύση πρέπει να φύγουν οι Τούρκοι, επικοί οι Τούρκοι στρατιώτες.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε λίγο, πολλοί πολιτικοί εδώ, τώρα τελευταία ιδίως με τις εκλογές που είχαν προϋπάρξει, λέγανε να φύγουν τα στρατεύματα. Δεν φτάνουν τα στρατεύματα. Θέλεις και τους επίκους. Τους επίκους τους ξέχασαν. Προσέξτε τώρα, είναι αυτό που τους έλεγα στον χρόνο. Γι' αυτό σας λέω δεν θα υπάρξει λύση. Οι Τούρκοι το αφήσαν στον χρόνο. Άρα λοιπόν, μήπως πρέπει να βάλουμε και εμείς κάποιες γραμμές. Αρκετά ανταλλαγές στον IMO, ανταλλαγές σε διάφορα άλλα ζητήματα, αλλά το Μάρτιο την Κυπριακή Δημοκρατία η Τουρκία που ήταν στον ΟΗΕ σε μια επιτροπή δεν την κάλεσε. Προσέξτε, δηλαδή δεν μπορεί να τα βλέπουμε αυτά. Δεν γίνεται μέχρι ένα ορισμένο σημείο μπορούμε να πάμε. Ναι, καταλαβαίνω ότι θα γυρνιάζουμε μαζί. Και καταλαβαίνω ότι πρέπει να έχουμε μέτρα εμπιστοσύνης κάποια στιγμή. Και πρέπει να καταλάβουν οι Τούρκοι ότι πρέπει να συμμορφωθούν. Αλλά δεν συμμορφώνονται. Άρα λοιπόν, είναι αυτό που σας είπα. Πρέπει να κάνεις ισχυρή κοινωνία, οικονομία, παιδεία και να αγοράσεις και να εξαγοράσεις συνειδήσεις. Οι επενδύσεις που γίνονται μαζικά στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε είναι αυτές από το Ισραήλ, είτε αυτές είναι από το Λίβανο, είτε αυτές είναι από χώρες του κόλπου, πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθεί η αγορά, για να μπορεί ο άλλος να λέει εγώ θέλω να ζήσω στην Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Μάλιστα,
1: άρα λοιπόν
0: μάλιστα,
1: εσύ που θέλεις να ζήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία, έλα από εδώ. Να μην είναι επί και από εκεί για να μπορέσουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί που είναι που πρέπει να φύγουν. Και που είναι παιδιά από εδώ και πέρα όλοι φύγετε. Πριν να φύγετε. Ιδάλλως δεν υπάρχει. Μπλοκ τα πάντα. Τελείωσε. Πρέπει κάποια στιγμή ας πούμε να συνειδητοποιήσουν ότι δεν... Δηλαδή έχει γυρίσει σε στόπα. Δηλαδή θέλουν να λέγονται ότι είναι θύματα. Προσέξτε πόσο σοβαρό είναι. Δεν είναι θύματα. Είναι φύτες.
0: Είστε σαφείς κύριε Φθημιόπουλε, με περιορίζει ο χρόνος, δεσμεύομαι να τα πούμε ξανά κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ θερμά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλή καλημέρα. Συνέχεια. Εντάξει, πάντα εξαιρετικό στην ανάλυση του ο κύριος Ευθυμιόπουλος. Φίλες και φίλοι, βλέπω το ρολόι, πέρασε η ώρα, μου έκανε και ο Αντώνης τα απαραίτητα ουσιαστικά συνθήματα έτσι, για συμμόρφωση. Ανανεώνουμε βεβαίως το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και βεβαίως οι υπόλοιπες παραγωγές. Ο Μάνος Σουριάς με την αθλητική σας ενημέρωση στη 1 και στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και στη μουσική επιλογή και τον Μάνο Τσουρουνάκη που φρόντισε την εικόνα μας, πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι τίτλοι ειδήσεων από το Creta One 102,3. Μέχρι την Κρήτη έφτασε η οσμή καμένο από τη φωτιά που μένεται στην Πάρο. Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική, σε επιφυλακή υπηρεσία λόγω των ισχυρών ανέμων. Φόβοι για Red Coat αύριο στο νησί. Την ίδια ώρα βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο αυτή την ώρα, ωστόσο παραμένει σε επιφυλακή πυροσβεστική για τυχόν αναζωπυρώσεις. Στα Μάλια σήμερα το τελευταίο αντίο στον άτυχο Δημήτρη που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο χθες τα ξημερώματα. Στο νοσοκομείο 2-24χρονη έπειτα από άγριο καυγά με μαχαίρια σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Με το βλέμμα στις κινητοποιήσεις οι κτηνοτρόφοι κρίσιμη σύσκεψη σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι στο Ρέθυμνο. Άλλες παράλληλες αφήξεις μεταναστών στα νότια του νησιού, νέες διασώσεις σε Καλούς, Λιμένες και Ιερά Πέτρα. Σε κατοίκον περιορισμό προσωρινά ο 41χρονος για το θάνατο της διασώστριας στη Σύρο, στο μικροσκόπιο οι ψηφιακές συσκευές. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, βοριάδες μέχρι και 8 μποφόροι, θερμοκρασία από 23 μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε ξανά από το Creta One 102,3 στις 12.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
14: Παρακαλώ. Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
12: Ουχ, φτάσαμε!
15: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
16: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στα κάγκελα οι κάτοικοι για τη δομή μεταναστών στις αποθήκες Κουλούδης του Αθανάτου. Στο μικροσκόπιο η νομιμότητα των εργασιών κατεδάφισης. Επίθεση σε οδηγό λεωφορείου στο Ηράκλειο. Κάμερες μέσα στα αστικά ζήτησε μέσω του Creta One 102,3 ο πρόεδρος Γιάννης Σαρουλάκης. Μέχρι την Κρήτη έφτασε η οσμή από την πύρινη Λέλαπα στην Πάρο. Συναγερμό στην πυροσβεστική, στο κόκκινο η ανησυχία για αύριο. Στον ανακριτή σήμερα οι τέσσερις της άγριας επίθεσης στον 79χρονο κτηνοτρόπο στο Βιλανδρέντο Ρεθύμνου. Σε μία ώρα η κρίσιμη σύσκεψη των κτηνοτροφικών συλλόγων Κρήτη στο Ρέθυμνο, στο τραπέζι κινητοποιήσεις ακόμα και μέσα στον Αύγουστο. Σε 38χρονη Βρετανίδα η Πίκο ανήκει η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο το ερχόμενο Σάββατο η Μαρία Καριστιανού. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία, επιστροφές στη Μαδρίτη, νέες εκενώσεις στον Μπορντό. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι βόρει μέχρι και 8 μποφόρη, θερμοκρασία μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι από το Creta One 102,3 στη Μία.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι τίτλοι ειδήσεων από το Creta One 102,3. Μέσα σε κλίμα ανίποτες θλίψης, συγγενείς και φίλοι, αλλά και κάτοικοι των Μαλίων, λένε αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στον άτυχο Δημήτρη που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο. Στα Ακάγγελα, οι κάτοικοι για τη δομή μεταναστών στις αποθήκες Κουλούδες στους Αθανάτους, στο μικροσκόπιο νομιμότητα των εργασιών κατεδάφισης. Επίθεση σε οδηγό λεωφορείου στο Ηράκλειο, κάμερες μέσα στα αστικά, ζήτησε μέσω του Creta One 102,3 ο πρόεδρος Γιάννης Αρουλάκης. Η Κρήτη αλλάζει τουριστική σελίδα, χρειάζεται νέο μοντέλο ανάπτυξης, υποστήριξε στο 102,3 ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού Κυριάκος Κότσογλου. Κρίσιμη σύσκεψη αυτή την ώρα των κτηνοτροφικών συλλόγων Κρήτης στο Ρέθυμνο, στο τραπέζι κινητοποιήσεις ακόμα και μέσα στον Αύγουστο. Μέχρι την Κρήτη έφτασε ο ΣΜΗ από την πυρήνη Λέλαπα στην Πάρο, συναγερμό στην πυροσβεστική, στο κόκκινο η ανησυχία για αύριο και στην Κρήτη. Θα εμποδίσουμε τους άθλους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, διαμήνυσε από το Αγαθονήσιο Πρωθυπουργός. Την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης στην Κύπρο, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, από τη Μεγαλόνησο. Έθριος ο καιρός σήμερα στο νησί, βοριάδες μέχρι και 8 μποφόροι, θερμοκρασία από 23 μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Creta One 102,3 στις 2.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
14: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
15: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 7 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3 στο Creta One και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λείπες εκδηλώσεις, ευχάριστες ή δυσάρεστες, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Ζουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται τη live streaming μετάδοση. Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου 2026, οδεύει προς το τέλος και ο Ιούλιος και Πανσέλινο, σήμερα έχουμε Πανσέλινο. Και σήμερα είναι η μέρα Πανσελίνου, όπως με ενημερώνει ο Κώστας ο Αντώνης Τσάπινος. Είναι η Πανσέλινος που έχει μια ονομασία με το ελάφι, κόκκινο ελάφι, κάπως έτσι. Την έχω χαρακτηρίσει, ναι, κάπου το πήρε το μάτι μου στο creta1.gr. Είναι ένα ωραίο πάντως έτσι, φυσικό φαινόμενο. Όσοι μπορείτε και έχετε τον χρόνο και την δυνατότητα, παρατηρήστε το. Γενικά έτσι οι καλοκαιρινές βραδιές προσφέρουν τέτοιες ευκαιρίες. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως είπαμε είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, φτάνει λοιπόν στο τέλος και ο Ιούλιος, έρχεται το Σάββατο ο Αύγουστος, η πόρτα του χειμώνα, ξημέρωσε ο Αύγουστος, η πόρτα του χειμώνα είναι μια λαϊκή παροιμία που λέγεται, προφανώς και δεν είναι έτσι, ο χειμώνας θα αργήσει, εκτός αν το χειμώνα τον ορίζουν κάποιοι με το πέρας της θερινής άδειας των διακοπών τους και όχι με το τι λέει το ημερολόγιο ή το θερμόμετρο. Αλλά όταν πάψουν να απολαμβάνουν τις χαρές του καλοκαιριού θεωρούν ότι μπαίνουν σε mood χειμώνα. Όπως και να έχει πάντως, ο Αύγουστος φέρνει τις πρώτες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Ιούλιος είναι ο μήνας της προετοιμασίας. Στο ποδόσφαιρο κυρίως, στο μπάσκετ ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας ο οποίος έχει εκεί τις πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις, το ίδιο και οι μικρότερες ποδοσφαιρικές κατηγορίες. Σε ό,τι έχει να κάνει πάντως με την Super League, με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Ιούλιος για κάποιους, ευτυχώς όχι τόσο πολύ για εμάς, αν και μας επηρεάζει ο Ιούλιος, καθώς έχουμε αύριο τους επαναληπτικούς του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσει το ποδόσφαιρό μας σε ένα σημείο ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ομάδες από τον Ιούλιο και να μπαίνουν από τον Αύγουστο στην διαδικασία. Όπως Αύγουστο θα μπει ο Όφη στις 20 Ιουλίου στην πρώτη ευρωπαϊκή του αναμέτρηση, στο πρώτο παιχνίδι των play-offs για την είσοδο στη League Phase του Europa League. Αυτή η αναμέτρηση βέβαια προηγείται το Super Cup, το παιχνίδι με την ΑΕΚ στις 12 του Αυγούστου, παιχνίδι για το οποίο προετοιμάζεται εν πρώτης ο Όφη και είναι το πρώτο παιχνίδι το οποίο έχουν κυκλώσει στην κριτική ομάδα. Είναι ένας τίτλος, είναι μια αναμέτρηση με ένα τρόπαιο, προφανώς είναι ένα σημαντικό από μόνο του διακύβευμα, το οποίο όμως δεν θα κρίνει στο διηνεκές την πορεία της ομάδας. Ναι, θα δώσει όθηση, θα δώσει μπουστάρισμα, θα δώσει ψυχολογία στους ποδοσφαιριστές, στον κόσμο, σε όλους, αλλά δεν θα μπορεί SAE να στέκεται σε αυτή την επιτυχία, όπως δεν θα μπορεί SAE να στέκεται ουσιαστικά όχι σε ιστορική προέκταση, στην επιτυχία του κυπέλου. Ιστορικά αυτό το κύπελο, μέχρι να έρθει το επόμενο, όποτε και να έρθει, ελπίζουμε ότι δεν θα χρειάζεται να περάσουν 39 χρόνια για να έρθει το επόμενο κύπελο, θα είναι σημείο αναφοράς. Αλλά στην ουσία, σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη αγωνιστική πρόκληση, δεν μπορεί να στέκεται η ομάδα SAE σε αυτό. Χθες ο Όφη είχε το δεύτερο φιλικό του παιχνίδι, κόντρα στην Μπρέντα. Γνώρισε την ήττα, μεν, με 3-2, αλλά είναι ένα κλασικό παιχνίδι, το χθεσινό ήταν ένα κλασικό ναι μεν αλλά παιχνίδι. Γιατί το παιχνίδι με την Golden Head Eagles δεν είχε αλλά, είχε μόνο μεν. Είχε μόνο τα αρνητικά του δευτέρου ημιχρόνου. Και εντάξει, κάπως θετικότερη ήταν η εικόνα στο πρώτο μέρος. Το χθεσινό πάντως είναι ένα κλασικό ναι μεν αλλά παιχνίδι. Ένα παιχνίδι λοιπόν που έχει δύο όψεις. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει το μισογεμάτο και το μισοάδιο ποτήρι. Η μία, η αισιόδοξη, η θετική, ή μάλλον να πάρουμε την αρνητική ώστε να κάνουμε καλό φινάλε. Η αρνητική προέκταση ήταν τα τρία γκολ. 3 γκολ παθητικό, συν 4 με την Μπρέντα, 7 γκολ σε 2 αγώνες. Φιλική, φιλική, σε πρώιμο στάδιο αγωνιστικό, σε πρώιμο στάδιο αγωνιστικό. Είναι όμως κάτι το οποίο νομίζω ότι εν πρώτης πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον του ο Χρήστος Κόντης, στο να μπορέσει να επαναφέρει την ομάδα στην σωστή αμυντική λειτουργία. Βέβαια, τα φιλικά είναι αγώνες προκειμένου να δοκιμάζει πράγματα και δοκίμασε πολλά πράγματα στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι ο προπονητής της κριτικής ομάδας και σε πρόσωπα, σε θέση, να αγωνίζονται σε θέσεις που δεν τους είχαμε συνηθίσει. Είναι λοιπόν η περίοδος των δοκιμών. Η αγωνιστική φιλοσοφία του Όφη δεν θα αλλάξει. Φαίνεται ότι το 3-4-3 θα είναι το σύστημα το οποίο εν πολλής θα βασιστεί και την νέα αγωνιστική χρονιά, εξυπακούεται και στα πρώτα παιχνίδια. Δοκιμάζει όμως ποδοσφαιριστές σε διάφορες θέσεις, προκειμένου να δει τι εκ των έσω εναλλακτικές λύσεις μπορεί να έχει την αγωνιστική χρονιά, τη νέα αγωνιστική χρονιά. Η δεξιά πλευρά, η δεξιά πτέρυγα είναι μία από αυτές που υποθέτω λόγω της ευπάθειας της τραυματισμού που έχει ο Μπόρχα Γκονζάλεθ, ο οποίος είναι στο επαρόδο, δεν ήταν χθες, δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι. Η ευπάθεια των τραυματισμών που έχει ο Μπόρχα ενδεχομένως να οδηγεί τον Κόντι στο να δοκιμάζει παίκτες επιπλέον για αυτή τη θέση. Λέω επιπλέον, επιπλέον του Μπόρχα, επιπλέον του Μαρινάκη, αλλά και δεξιού οπισθοφύλακα ο οποίος θα αποκτηθεί. Το είχε πει εξ αρχής ο προπονητής της ομάδας και το επανέλαβε και στην και στις δηλώσεις που έκανε στην χθεσινή αναμέτρηση. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος επεσήμανε και τα θετικά και τα αρνητικά της εμφάνισης κόντρα στην Πρέντα.
1: Σίγουρα κρατάω την αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε πολύ καλύτεροι, βρήκαμε καλύτερα τα μαρκαρία.

0: Είχαμε πάλι τρία γκολ. Είναι κάτι που οπωσδήποτε πρέπει να το βελτιώσουμε και δεν έχει να κάνει με τους παίχτες, με το ποιο αγωνίζονται, έχει να κάνει με τη συγκέντρωση. Εγώ θέλω να έχω μια ομάδα με νικητές. Έτσι αισθάνομαι εγώ όταν ξεκινάω να παίζω τα παιχνίδια, έτσι πρέπει να αισθάνονται και οι παίχτες, όλη η ομάδα. Αυτό το πνεύμα του νικητή να υπάρχει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αλλά θέλω να πω και πάλι εδώ ότι εμείς σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι και παίζουμε με ομάδες που σε μια εβδομάδα ξεκινάνε το πρωτάθλημα. Άρα όλες έχουν 6-7 παιχνίδια στην πλάτη τους με 90 λεπτά γιατί παρακολουθούμε τους αντιπάλους μας και δεν είναι εύκολο. Εγώ τον ξέρω τον Δημήτρη από πολλά χρόνια πριν, τον είχα παίχτη στον Ολυμπιακό. Είναι ένας αμυντικός με δυναμικός, ένας αμυντικός που έχει παίξει πολλά χρόνια στην Ιταλία, άρα η Ιταλία θυμίζεται για το πιο πολύ αμυντικογενές παιχνίδι της και θα μας δώσει σίγουρα μια δυναμική πίσω. Ο Αποστολάκης νομίζω ένα παιδί που ξέρουμε όλοι ότι καλός ή κακός μπορεί να παίξει πάρα πολλές θέσεις. Έχει αυτό το ταλέντο, είτε winger, είτε half, είτε βαριστρός, είτε δεξιός. Και νομίζω ότι είναι μια σκέψη που την κάνουμε για να έχουμε περισσότερες επιλογές.
1: Αυτά λοιπόν είπε μετά το τέλος του αγώνα χθες ο Χρήστος Κόντης. Αναφέρθηκε λοιπόν στις δοκιμές που κάνει, στα αρνητικά το ακούσατε κι εσείς, το επεσήμανε το αυτονόητο λοιπόν, αυτό το ναι μεν που λέγαμε, με τα 7 γκολ σε δύο παιχνίδια. Από τη στιγμή που το λέει και δημόσια, προφανώς το έχει αναφέρει πολλάκις κατηδίαν στους παίκτες του και δουλεύεται καθημερινά. Για τον Αποστολάκη που τον είδαμε πάλι σε μια διαφορετική θέση, τον είδαμε αριστερά, τον έχουμε δει δεξιά, τον έχουμε δει στο κέντρο, τον έχουμε δει στα άκρα, στο κέντρο και σαν εξάρι και σαν οκτάρι λίγο πιο μπροστά, είναι όπως είπε αυτό το ταλέντο του ότι είναι ένας πολυθεσίτης παίκτης. Και για τον Δημήτρη Νικολάου επίσης το σχόλιο για την άφηξή του στην ομάδα. Ρίζω παρόλο, ο Δημήτρης Νικολάου και ο Αϊτόρ εξαιρούνται του ρεπό που υπάρχει σήμερα, της ημέρας ξεκούρασης που δόθηκε στους ποδοσφαιριστές. Τόσο το πρωί με γυμναστήριο, όσο και το απόγευμα με τακτική στο γήπεδο, οι δύο ποδοσφαιριστές θα προπονηθούν κανονικά προκειμένου να φτάσουν και τους συμπαίκτες τους, όχι τόσο στο επίπεδο της φυσικής κατάστασης, γιατί έκαναν προπονήσεις, έκαναν προετοιμασία, όσο περισσότερο στο να μάθουν τους αυτοματισμούς, αυτά τα οποία έχει περάσει και συνεχίζει να περνά ο Χρήστος Κόντης στην ομάδα του. Πάμε τώρα στα θετικά της αναμέτρησης. Στα θετικά της αναμέτρησης ήταν ο χαρακτήρας ο οποίος έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστεί από καθόλου έως ελάχιστα την περασμένη αγωνιστική χρονιά. Και δεν αναφέρουμε μόνο στο φιλικό με την Go Ahead English στο πρώτο φιλικό, αλλά συνολικά. Ο Ρωμάνο, ένας από αυτούς, ο Σιτμαλίδης, ένας επίσης από αυτούς, ήταν η σκόρερ των δύο τερμάτων. Έδειξαν αυτά τα παιδιά, όχι μόνο αυτοί οι δύο, όλοι όσοι αγωνίστηκαν στην επανάληψη, γιατί ξεκίνησαν το παιχνίδι με μία τρόπον την βασική ενδεκάδα ο Κόντης χθες και στο 60 άλλαξε όλη την ενδεκάδα, άφησε δηλαδή να τη θέσει με το πρώτο φιλικό, την άφησε για μία ώρα, αντί για 45 λεπτά την ενδεκάδα. Βέβαια, στο πρώτο φιλικό δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε χαρακτήρα βασικής ενδεκάδας όσοι αγωνίστηκαν. Στο δεύτερο, από το 60 δηλαδή και μετά, όταν μπήκαν αυτά τα παιδιά μέσα, έδειξαν όρεξη, έδειξαν διάθεση, έδειξαν χαρακτήρα, έφτασαν στην ισοφάριση, βγήκαν μπροστά θέλοντας να πάρουν και την νίκη, να κάνουν την ολική ανατροπή, που το έχουμε πει, σκορ δεν μετρά, μόνο για ψυχολογικούς λόγους. Δηλαδή η ψυχολογία αυτών των παιδιών και των δύο σκόρερ, αλλά γενικά αυτών των νέων παιδιών και όλων στην ομάδα μέσα, παίζει ρόλο με ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο Θάνος Ιθμαλίδης, ένα παιδί το οποίο από ό,τι δείχνει θα μας απασχολεί πολύ περισσότερο την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά από ότι την περασμένη, όπου αν δεν απατώμε μία φορά τον είδαμε σε αποστολή, δεν έχει πάρει ακόμα χρόνο συμμετοχής σε επίσημο παιχνίδι της Super League. Αγωνίστηκε με την Go Ahead English, αγωνίστηκε και χθες και μάλιστα πέτυχε και γκολ. Δεν μπορούσε λοιπόν να κρύψει.

0: την ικανοποίηση και την χαρά του για, αυτή την, για αυτό το τέρμα το οποίο πέτυχε. Μίλησε λοιπόν και ο Θάνος Τιμαλίδης μετά το τέλος του αγώνα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και αυτός.
1: Σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και πρωτόγνωρο για μένα. Ο στόχος μας είναι να δουλεύουμε καθημερινά με την ομάδα και να βελτιωνόμαστε σε κάθε φιλικό. Ναι, σίγουρα θα μείνει αξέχαστο. Ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ολόκληρη η προσπάθεια της ομάδας ήταν πάρα πολύ καλή και στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στο δεύτερο. Ήμασταν λίγο άτυχοι στο τέλος που δεχτήκαμε το τρίτο γκολ, αλλά πιστεύω ότι ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί και θα συνεχίσουμε έτσι. Ναι, φυσικά όταν βλέπεις ότι η ομάδα ασχολείται και επενδύει στους μικρούς, σίγουρα σου δίνει ένα μεγάλο κίνητρο που αυτό κάνει κάθε χρόνο.
0: Κίνητρο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπε ο Σιτμαλίδης, να υπάρχει κίνητρο σε αυτά τα παιδιά που πρέπει βέβαια ορισμένες φορές να το βρίσκουν και από μόνοι τους, χωρίς να χρειαστεί δηλαδή να σκοράρουν σε κάποιο παιχνίδι για να πούν ότι έχω κίνητρο να γίνω καλύτερος, να βελτιωθώ και να πείσω τον προπονητή μου ότι αξίζει να μου δώσει χρόνο συμμετοχής. Είναι λοιπόν και θέμα χαρακτήρα αυτών των παιδιών που όταν τον διαχειρίζονται με τον τρόπο που χρειάζεται, το όφελος είναι σημαντικό για αυτούς, γιατί είναι σε μια ομάδα η οποία επενδύει και το έχει δείξει, το δείχνει κάθε χρονιά στους νεαρούς παίκτες. Αυτά λοιπόν, αυτές ήταν οι δύο όψεις του παιχνιδιού, και το ναι μεν αλλά και το αλλά της αναμέτρησης, την οποία την παρακολουθήσαμε μέσα από το κανάλι του Office στο YouTube. Την παρακολούθησε όμως διαζώσεις, όπως και το πρώτο παιχνίδι, όπως συνολικά την φετινή προετοιμασία του Όφη, ο δημοσιογράφος του grandsport.gr, ο Κώστας Μεταξάκης, με τον οποίο συζητήσαμε για το πρώτο φιλικό με την Go Ahead Eagles και έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε και με το δεύτερο φιλικό. Καλησπέρα Κώστα από το Ηράκλειο.
2: Καλησπέρα Μανώλη από το Ρόζενταλ. Επειδή άκουσα και την εισαγωγή που έκανες σε ένα βαθμό, νομίζω ότι ο Όφη το έχει αποδείξει πολλές φορές ότι στηρίζει τα νέα παιδιά και ήταν κάτι το οποίο το βλέπουμε όλα τα τελευταία χρόνια. Και τα παιδιά αυτά έχουν ένα παραπάνω κίνητρο, το είπε μάλιστα και ο Θανάσης Μαλίδης μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα. Στις δηλώσεις έτσι που παραχώρησε μίλησε για το κίνητρο αυτό που έχουν τα νέα παιδιά. Όσον αφορά τώρα, ξεκινήσουμε πρώτα να δούμε έτσι για το παιχνίδι. Νομίζω ότι
0: θέλω να το δούμε από την οπτική της, γιατί μοιραία οδηγούμαστε σε μια σύγκριση με το πρώτο φιλικό. Ήταν το δεύτερο, περιμέναμε να δούμε μια βελτίωση, την οποία τουλάχιστον εγώ την είδα, σε ό,τι έχει να κάνει περισσότερο με τη συγκέντρωση που φάνηκε ότι, αν εξαιρέσουμε τα τελευταία λεπτά εκεί όπου είχε βγει Όφη μπροστά θέλοντας να πάρει να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και υπήρξε το κενό στα μετώπιστα όπου έβαλαν οι Ολλανδοί γρήγορα το τρίτο τους γκολ. Αν εξαιρέσουμε νομίζω αυτή τη φάση, ήταν αισθητά βελτιωμένο στο κομμάτι της συγκέντρωσης συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Νομίζω ότι η εικόνα του Όφη, πέραν του κομματιού της συγκέντρωσης που προανέφερες, συνολικά νομίζω ότι ήταν η εικόνα του πολύ καλύτερη συγκριτικά με το πρώτο φιλικό, και αυτό είναι και το ζητούμενο. Μάλιστα είδαμε τον Χρήστο Κόντι να κάνει, και μετά το 60-65 που έγιναν πολλές αλλαγές, είδαμε να κάνει πάρα πολλά πειράματα εισαγωγικά. Αλλά είδαμε πειράματα και στο πρώτο ημίχρονο. Είδαμε δηλαδή παίχτες που παίξαν σε διαφορετικές θέσεις, οπότε όλο αυτό δείχνει αυτό το οποίο λέμε πολλές φορές, ότι τα φιλικά είναι για να δοκιμάζουν πράγματα προπονητές. Στο κομμάτι τώρα της συγκέντρωσης που ανέφερες, εντάξει, νομίζω ότι με εξαίρεση το τρίτο γκολ, τα άλλα δύο ήταν στιγμιαία λάθη, ας το πούμε, ουσιαστικά που στήθησαν στον Όφη. Από εκεί πέρα όμως η συνολική του εικόνα νομίζω ότι αφήνει άπαντες ικανοποιημένους στον Όφη, αλλά πιστεύω ότι και σε έναν βαθμό και τους φιλάθλους που είδαν το παιχνίδι μπορεί να ανησύχησαν από το πρώτο φιλικό παιχνίδι που Όφη, εντάξει, δέχτηκε μια βαριά ήττα στο πρώτο φιλικό παιχνίδι. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι η εικόνα η χθεσινή, έτσι μπορούμε να πούμε ότι βελτίωσε κατά κάποιο τρόπο και το ηθικό του κόσμου που βλέπει ότι η ομάδα βελτιώνεται, και νομίζω ότι θα δούμε μεγαλύτερη βελτίωση και στα επόμενα δύο φιλικά παιχνίδια. Πλέον νομίζω ότι και ο Χρήστος Κόντης ουσιαστικά σε ένα μεγάλο βαθμό δοκιμάζει πράγματα και εν όψη του Super Cup, καθώς είναι μόλις περίπου 15 μέρες το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Είναι και μάλιστα ένας τελικός, είναι ένα τρόπαιο, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μόνο παιχνίδι, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε ομάδα που αγωνίζεται σε τέτοια παιχνίδια. Mm-hmm. Από εκεί πέρα νομίζω ότι η εντεκάδα που είδαμε σε μεγάλο βαθμό, εντάξει, εκκρεμούν μεταγραφές, δεν έχει μπει ακόμα η Τόρο, δεν έχει μπει ο Νικολάου, δύο παίχτες οι οποίοι χθες έκαναν ουσιαστικά την πρώτη φορά που βρέθηκαν στην Ολλανδία. Νομίζω είναι παίχτες οποίοι ιδιαίτερα και ο Αϊτό πάρα πολύ ποιοτικός, περιμένουμε πάρα πολλά από τον Ισπανό. Οπότε νομίζω ότι μένει να δούμε τώρα στα επόμενα δύο φιλικά σε τι κατάσταση θα είναι και αν θα αλλάξει έτσι ουσιαστικά με την παρουσία του τη σκέψη του Χρήστου Κόντε ενώπιση του Super Cup.
0: Mm-hmm. Ναι, γιατί φάνηκε, βέβαια το περιμέναμε, εγώ προσωπικά τουλάχιστον το περίμενα, δεν ξέρω εσύ, ότι και για το Super Cup, για το οποίο οι ίδιοι άνθρωποι των έχουν οριοθετήσει στον πρώτο στόχο τον οποίο έχει η ομάδα, αλλά ενδεχομένως για το πρώτο παιχνίδι της Ευρώπης, ότι ο περσινός κορμός είναι αυτός στον οποίο θα βασιστεί η ομάδα, που τον είδαμε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.
2: Ναι, για ένα μεγάλο διάστημα, 60-65 λεπτά περίπου, mm-hmm. Αγωνίστηκε η ίδια εντεκάδα, σε αντίθεση με το πρώτο φιλικό που ουσιαστικά ήταν δύο διαφορετικές εντεκάδες από 45 λεπτά. Οπότε πλέον αρχίζει να σχηματίζεται έτσι και μια πρώτη εικόνα. Νομίζω ότι δεν θα είναι. Εγώ νομίζω ότι οι παίχτες οι οποίοι ήρθαν και επειδή είναι σε καλό βαθμό ετοιμότητας από την άποψη ότι στις ομάδες τους ήταν ενεργοί, δεν ήταν ανενεργοί παίχτες. Ίσως θα το δείξει βέβαια και ο χρόνος. Να βάλουν έτσι προβληματισμούς, ευχάριστους πάντα προβληματισμούς, στο Χρήστο Κόντε ενώπιση του Super Cup. Mm-hmm.
0: Ναι, να πούμε ότι το είπα στην αρχή ότι σήμερα είναι η μέρα ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές, με εξαίρεση τον Νικολάου και τον Αϊτόρ, οι οποίοι θα προπονηθούν κανονικά. Θα έχουν λοιπόν ουσιαστικά δύο προπονήσεις με όλη την ομάδα σύν την σημερινή, που μας οδηγεί σε μια σκέψη ότι θα πάρουν χρόνο συμμετοχής στο φιλικό του Σαββάτου.
2: Εντάξει, εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι εφόσον δηλαδή και οι μετρήσεις τους είναι, γιατί πάντα οι ποδοσφαιριστές είναι τα GPS, βλέπουν το τεχνικό επιτελείο σε τι κατάσταση βρίσκεται το κάθε ποδοσφαιριστής, εφόσον τα GPS το επιτρέψουν, να το πούμε απλά, νομίζω ότι θα τους δούμε και τους δύο να αγωνίζονται για ένα χρονικό διάστημα στο παιχνίδι με τη Βίλεμ που ακολουθεί το Σάββατο.
0: Mm-hmm. Παιχνίδι που επίσης περιμένουμε να δούμε κάτι καλύτερο, κάτι ακόμα καλύτερο συγκριτικά με αυτό το οποίο είδαμε χθες. Γιατί μετά από αυτό το φιλικό μπαίνει όφηση στην τελική ευθεία του βασικού σταδίου της προετοιμασίας. Απομένει μετά ένα τελευταίο φιλικό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που, εντάξει, για τους Ολλανδούς λέμε ότι είναι σε πιο προχωρημένο επίπεδο, είναι έτοιμοι να παίξουν, αλλά ομολογώ την ομάδα του Κατάρ δεν την ξέρω. Δεν ξέρω δηλαδή σε τι βαθμό είναι, αν θα είναι δηλαδή θεωρητικά εύκολο ή δύσκολο παιχνίδι. Και καλό είναι σε αυτό το μάτς να χρησιμοποιηθούν και αυτά τα παιδιά ακόμα περισσότερο. Όπως και ο Σχέλης με τον Μπουχαλάκη, που αυτοί βέβαια έχουν πολλά. Ο Μπουχαλάκης είναι από την αρχή της προετοιμασίας, αλλά και ο Σχέλης έχει πάρει και αυτός αρκετό χρόνο. Και αυτό που παρατήρησα σε ό,τι είχε κάνει με τον Σχέλη, μου έβγαλε μια ηγετική παρουσία στο γήπεδο. Εκτός την αγωνιστική του εμφάνιση, η συμπεριφορά του γενικά μου έβγαλε έτσι ένα ηγετικό παράστημα, και αυτό ήταν ομολογώ που με ικανοποίησε περισσότερο σε αυτόν.
2: Εντάξει, νομίζω θα συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια, ουσιαστικά στο διάστημα που αγωνίστηκε συνυπήρξε, ας το πούμε, σε εισαγωγικά με πολύ νεότερους ποδοσφαιριστές. Οπότε, δηλαδή, είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το βάλουμε στην εξίσωση. Δηλαδή, η ομάδα που αγωνίστηκε μετά το 65 περίπου είχε πάρα πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Και το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι παρά το χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, όφη έβγαλε αντίδραση. Και οι αλλαγές αυτές, δηλαδή η συνολική αλλαγή της εντεκάδας, βελτίωσε αισθητά και πάλι την ομάδα.
0: Mm-hmm. Ναι, και η παρολίγων.
2: Δηλαδή, ήταν βελτιωμένος και μετά το 65.
0: Συμφωνώ. Και η παρολίγων ολική ανατροπή έγινε με παίκτες που, αν κρίνουμε την περασμένη αγωνιστική χρονιά, δεν είναι από τους λεγόμενους βασικούς. Και ήταν αυτό το αισιόδοξο, ότι έδειξαν αυτά τα παιδιά ότι μπορεί να υπολογίζει και σε αυτούς ο Κόντης, όπως και νομίζω ότι θα πράξει και τον Σιτιμαλίδη. Εντάξει, τον Ρωμάνο τον είδαμε σε παιχνίδια πέρσι. Τον ξέρουμε, θα λέγα, περισσότερο, αλλά θα μας απασχολήσουν πολύ περισσότερο αυτά τα παιδιά την εφετινή χρονιά από ό,τι μας απασχολούσαν πέρσι. Ωραία. Καθημερινά μέσα από το grandsport.gr ενημερωνόμαστε για όσα μεταφέρεις. Ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ, Μανώλη.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε και 30, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας θα κλείσουμε τα θέματα του Όφη. Πιο πολύ το ποδόσφαιρο θα είναι αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα. Γιατί βέβαια έχουμε και μπάσκετ, γιατί γνωστοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα για το πρόγραμμα της νέας EuroLeague. Θα τα δούμε και αυτά στο δεύτερο μέρος. Αλλά στο ποδόσφαιρο και σε ό,τι έχει να κάνει με το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς φαίνεται ότι πολύ παρέα του Τζιάννη Ινφαντίνο με τον κύριο Τραμπ κάπως τον έχει επηρεάσει και γενικά η συνεργασία εκεί στη χώρα του καπιταλισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Ινφαντίνο, γενικά οι θεοντές της FIFA, οι οποίοι θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν μέρος των Μουντιάλ, μέρος των παγκοσμίων κυπέλων. Έντονες αντιδράσεις από τις ομοσπονδίες των χωρών. Τελεσίγραφα πριν από λίγη ώρα που καλύφθηκε ένα τελεσίγραφο του κυρίου Ινφαντίνο προς τις ομοσπονδίες. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στο δεύτερο μισό. Πάμε πρώτα όμως σε διαφημίσεις.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
6: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
7: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τη μία. Κρετεβάν 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς. Ο Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται τη live streaming μετάδοση. Το παιχνίδι λοιπόν της 12ης Αυγούστου, το τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ, είναι η πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση για φέτος, και σε μια είδηση που έρχεται και είναι πραγματικά της τελευταίας στιγμής και έχει να κάνει με το συγκεκριμένο παιχνίδι, έγιναν γνωστά τα εισιτήρια και οι θύρες που αναλογούν στους φιλάθλους του Όφη. 8.282 εισιτήρια θα πάρει ο Όφη για αυτή την αναμέτρηση. Στις θύρες 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18. Σε αυτές τις θύρες λοιπόν του Παγκριτίου Σταδίου θα βρεθούν οι φίλοι του Όφη στον τελικό του Super Cup. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες για τη διάθεση των εισιτήριων. Πότε δηλαδή θα ξεκινήσει η διάθεσή τους, πόσο θα κοστίζουν και από ποια πλατφόρμα θα γίνεται η πώλησή τους. Είναι διοργάνωση η οποία αφορά την ΕΠΟ, οπότε είναι αυτή η οποία έχει την ευθύνη των εισιτήριων. 8.000 λοιπόν, 282 εισιτήρια, φαντάζομαι άλλα τόσα θα πάρει και η ΑΕΚ. Και περίπου και τα υπόλοιπα θα είναι για τις ανάγκες της ΕΠΟ, των χορηγών και όλων των σχετικών. Οπότε λοιπόν στη μισή θύρα 12 και στις 13, 14, 15, 16, 17 και 18 στις θύρες αυτές του Παγκριτίου Σταδίου θα δοθούν τα 8.282 εισιτήρια τα οποία θα πάρει Όφη για το Super Cup. Λοιπόν, του Αυγούστου στις 8 το βράδυ ο τελικός του Super Cup, η πρώτη εφετινή μάζοξη, συγκέντρωση, αναμέτρηση για την εφετινή χρονιά. Η δεύτερη δεν ξέρουμε τουλάχιστον ακόμα αν θα είναι στις 20 του μήνα ή αν θα είναι στις 23, και το λέω αυτό γιατί 3 Αυγούστου είναι η κλήρωση που θα μάθουμε που θα δώσει και με ποιον κυρίως στο πρώτο ευρωπαϊκό του παιχνίδι ο Όφη. Ξέρουμε όμως ότι την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League θα το δώσει με τον Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η διοργανώτρια ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της πρεμιέρας μέχρι στιγμής μόνο της πρώτης αγωνιστικής. Φαντάζομαι ότι το προσεχές διάστημα θα γίνει γνωστό και το υπόλοιπο καλεντάρι. Η πρώτη αγωνιστική λοιπόν θα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει 22-23 Αυγούστου, το Σαββατοκύριακο εκείνο. Τα πρώτα παιχνίδια της νέας αγωνιστικής χρονιάς θα γίνουν το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8. Και είναι οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ με τον Ηρακλή και της Καλαμάτας με τον Άρη. Ενώ την ίδια ημέρα, Σάββατο στις 10 το βράδυ, θα γίνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Αυτές οι τρεις αναμετρήσεις λοιπόν ορίστηκαν για το Σάββατο. Στις 8 λοιπόν ΑΕΚ, Ηρακλής και Καλαμάτας Άρης και στις 10 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Την Κυριακή, 23 Αυγούστου, ανοίγει το πρόγραμμα με το παιχνίδι του Παγκριτίου Σταδίου. Στις 7.30 στο Παγκριτίο Στάδιο, Όφη υποδέχεται τον Βόλο στην πρώτη εφετινή αγωνιστική υποχρέωση για την Super League. Όπως είπαμε, θα περιμένουμε την κλήρωση των play-offs του Europa για να δούμε αν θα είναι η τρίτη ή η δεύτερη μπροστά στο κοινό του αναμέτρηση. Στις 7.30 λοιπόν την Κυριακή 23 Αυγούστου το Όφη Βόλος. Στις 9 ορίστηκαν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά και του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό και στις 9.30 το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Παραμένουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου, αφήνουμε όμως τα δικά μας για να περάσουμε όπως είπαμε σε μια είδηση που από χθες, τις τελευταίες ώρες, το τελευταίο 24ωρο, έχει επικεντρώσει τα βλέμματα και έχει να κάνει με τις σκέψεις του Τζιάννη Ινφαντίνο για ιδιωτικοποίηση του Μουντιάλ.
της διοργάνωσης. Να δοθεί λοιπόν ένα σημαντικό μέρος της διοργάνωσης σε ιδιώτες. Μας θυμίζει κάτι? Μας θυμίζει νομίζω πολλά. Κίνηση σκέψης, το οποίο θέμα έφεραν στην επιφάνεια οι Times, οι οποίοι δίνουν συνέχεια σήμερα με νέο ρεπορτάζ. Αρχικά η πρώτη αποκάλυψη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τις εθνικές ομοσπονδίες όλου του κόσμου. Πάμπολες οι εθνικές ομοσπονδίες, οι οποίες είχαν και έχουν αρνητική αντίδραση σε αυτή την σκέψη, γιατί τους οδηγεί σε προβληματισμό μήπως και αυτό το fund που θα αναλάβει ένα μέρος του Μουντιάλ έχει βλέψεις να κάνει Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια. Ήταν κάτι το οποίο προετών είχε πάλι φέρει στην επιφάνεια ο κύριος Ινφαντίνο. Τότε ήταν στο παραπέντε ρήξεις με την UEFA, που κατά ψέματα η UEFA είναι η μεγαλύτερη συνομοσπονδία του κόσμου. Τότε όμως βρέθηκε λύση, έκανε πίσω ο Ινφαντίνο. Δεν πέρασε η σκέψη για διετές Μουντιάλ, κάθε δύο χρόνια δηλαδή, και οδηγούνται λοιπόν οι ομοσπονδίες των χωρών και οι συνομοσπονδίες, αλλά κυρίως οι ομοσπονδίες σε μια αρνητική στάση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σήμερα λοιπόν δίνεται συνέχεια από τους Times στο χθεσινό τους δημοσίευμα για πλάνο πώλησης μέρος του παγκοσμίου κυπέλου, που ουσιαστικά βάζει ένα χρονοδιάγραμμα ο Ινφαντίνο στις ομοσπονδίες, προκειμένου να δεχθούν ή να σταματήσουν να αντιδρούν σε αυτή την πώληση. Ιδάλλως θα υπάρξει περικοπή στα έσοδα τα οποία θα έχουν οι συνομοσπονδίες και οι ομοσπονδίες κατ' επέκταση από τη FIFA. Αντίθετα τους δελεάζει με ένα ποσό που αγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι τίθεται θέμα καθαρά, δεν θα πω εκβιασμού γιατί είναι βαριά λέξη, αλλά δωροδοκίας, όχι ότι είναι ελαφρύς όρος η δωροδοκία, αλλά όταν λες σε κάποιον ότι ή έτσι ή αλλιώς και του λες ότι εντάξει έλα πες ναι και 10 δις, ιδάλλως θα κλείσει η κάνουλα των επιχορηγήσεων, ότι τα έσοδα δηλαδή θα είναι πολύ λιγότερα. Αυτή είναι λοιπόν η νέα προέκταση που φέρνουν σήμερα οι Times στην επιφάνεια, και προφανώς και αυτό το θέμα θα προκαλέσει αντιδράσεις στις τάξεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ότι η Αμερική, η διοργάνωση στην Αμερική άνοιξε την όρεξη για περισσότερα κέρδη είναι νομίζω φανερό. Με το διάλειμμα ενυδάτωσης, με το σόου στο ημίχρονο, με όλα όσα, όλες αυτές οι καινοτομίες οποίες είδαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά πλέον αρχίζει να ξεφεύγει από το θεμητό επιδιωκόμενο, γιατί σαν στον επαγγελματικό αθλητισμό το κέρδος είναι αυτό το οποίο σε κρατά βιώσιμο, μην ξεγελιόμαστε, αλλά υπάρχουν οι θεμητοί και υπάρχουν και οι αθέμητοι τρόποι, και δεν εννοώ αθέμητους τρόπους, τους παράνομους τρόπους. Αθέμητος τρόπος είναι να ξεζουμίζεις τον ποδοσφαιριστή, τον προπονητή, τον αθλητή, να βάζεις υπερβολικές τιμές και να μην δίνεις την ευκαιρία στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, γιατί το κίνητρο και το επιχείρημα μάλλον που έχει η FIFA είναι το ότι αν αυξηθούν οι ομάδες και γίνουν 64 ή αν γίνεται Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια, περισσότερες χώρες του πλανήτη θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Πόσοι όμως από αυτούς τους φιλάθλους θα μπορούν να την παρακολουθούν? Διαζώσεις. Γιατί τουλάχιστον τηλεοπτικά σε πολλές χώρες είναι ελεύθερη η κάλυψη των αγώνων. Μήπως όμως το επόμενο βήμα θα είναι αυτό, να μιλήσουμε και για συνδρομητική τηλεόραση, μόνο δηλαδή από συνδρομητικά κανάλια για το κομμάτι αυτό? Είναι κάτι το οποίο προκαλεί έντονες αντιδράσεις και έντονες συζητήσεις.
Λοιπόν, επιστρέφουμε σε αυτό το οποίο είπαμε προλίγου και έχει να κάνει με τα εισιτήρια του Super Cup, καθώς έχουμε μια πληροφορία διασταυρωμένη που αναφέρει ότι την ερχόμενη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου αναμένεται να τεθούν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του Super Cup. Υπενθυμίζω ότι η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι να πάρουν οι ομάδες από 8.282 εισιτήρια, και αυτό που μαθαίνουμε τώρα είναι ότι την ερχόμενη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτήριων. Οπότε στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ, αυτή έχει την ευθύνη του αγώνα, μπορείτε να μένετε συντονισμένοι και τη Δευτέρα να μπείτε, όπου θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για την πώληση των εισιτήριων, τις τιμές, την πλατφόρμα και όλα τα σχετικά. Ξαναλέω, η μισή 12, η 13, η 14, η 15, η 16, η 17 και η 18 είναι οι θύρες που αναλογούν στα 8.282 εισιτήρια που θα πάρει.

Λοιπόν, πάμε και στο μπάσκετ, το οποίο το αφήσαμε για το, για το τέλος. Έχουμε και εδώ ειδήσεις και ειδησούλες. Θα ξεκινήσουμε από την αναμέτρηση την οποία έχει απόψε το βράδυ στις 7 η εθνική μας ομάδα των εφήβων, η εθνική κάτω των 18, η οποία έχει μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση με φόντο του, την οκτάδα του Ευρωμπάσκετ, αντιμετωπίζει την, τη Σερβία. Δύσκολη αποστολή, δεν είμαστε το φαβόρι, αλλά πιστεύουμε ότι θα βγει μια καλή εμφάνιση για τη, από την ομάδα της εθνικής μας, για να μπορέσει να έχει μια καλή παρουσία. Στις 7 λοιπόν το τζάμπολ της αναμέτρησης, στο Τρεντίνο της Ιταλίας διεξάγεται το εφετινό Ευρωμπάσκετ. Μέχρι τώρα στα 3 παιχνίδια τα οποία έδωσε η εθνική μας είχε μια νίκη και 2 ήτες, γι' αυτό βρήκαμε μπροστά μας και την, και την Σερβία. Νικήσαμε την Αυστρία 81-53, χάσαμε από το Ισραήλ 93-84 και από την Γαλλία 66-65, χάσαμε εκείνο το παιχνίδι πραγματικά στις, στις λεπτομέρειες. Ενώ είχαμε σήμερα και την, το πρόγραμμα της νέας EuroLeague, της νέας χρονιάς στην Euroliga, η οποία ξεκινά 24-25 Σεπτεμβρίου. Τότε λοιπόν θα μπουν στη μάχη της διοργάνωσης οι ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει εντός έδρας, θα υποδεχθεί την Παρή στις 24 του μήνα. Την ίδια ημέρα ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από την Μπασκόνια. Εκτός έδρας λοιπόν το ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. Ερυθρός Αστέρας Αλγκύρης, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης, Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγερν, Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές, Βιλερμπάν Μακάμπι, Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρ Βίρτους και Παρτίζαν Αρμάνι είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια. Η κανονική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 16 Απριλίου. 20 με 23 του μήνα θα έχουμε τα play-in, 27 τα play-offs που αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 12 Μαΐου και 28 και 30 Μαΐου θα έχουμε το Final Four. Μπαίνουμε λοιπόν και εδώ για τα καλά σε αυτή την, τη διοργάνωση, η οποία θα έχει 10 διαβολοβδομάδες, όπως τις λέμε, εβδομάδες δηλαδή με, με διπλούς αγώνες. Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων, το πρώτο ελληνικό ντέρμπι, θα διεξαχθεί τη 16η αγωνιστική στις 11 Δεκεμβρίου στο ΆΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Παραμένουμε στο χώρο του μπάσκετ, πλησιάζοντας προς το τέλος της, της εκπομπής. Ο Μάνος Καρλής επέστρεψε στην ομάδα του, του Ηροδότου. Ένας αθλητής ο οποίος ξεκίνησε την αθλητική του καριέρα από το σύλλογο της Νέας Αλκανασού. Ακολούθησε μια αξιοπρόσεκτη πορεία στο χώρο του, του μπάσκετ. Από τον Ηρόδοτο έφυγε, πήγε, για την, πήγε στην ΑΕΚ. Αγωνιζόταν στο φιλαθλητικό τα τελευταία χρόνια και στην National League 1 και στην National League 2 και πλέον επιστρέφει πιο όριμος, πιο έτοιμος στην ομάδα του Ηροδότου για την φετινή χρονιά πρόκληση που έχει και ο Ηρόδοτος με την παρουσία του στην National League 2. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του, του Μάγερ, ο οποίος ήταν από χθες στην Ολλανδία, και εδώ και λίγα λεπτά και επίσημα και με ανακοίνωση λοιπόν ο Λόβρο Μάγερ για τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι υποδοσιαστής της ΑΕΚ, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες θα φτάσει, λίγο πριν τις 5 θα φτάσει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Γκουστάβο Σα. Αυτές λοιπόν είναι και οι τελευταίες ειδησούλες που έρχονται.
Εδώ κάπου ήρθε η ώρα να σας στείλουμε τις ευχές μας για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Φτάνουμε προς το τέλος. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live stream μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Θέλοντας να είμαστε και πάλι μαζί αύριο, λίγο μετά τη μία, στην προτελευταία εκπομπή της εφετινής αγωνιστικής χρονιάς. Όπως είπαμε, θα λήξει η αγωνιστική μας χρονιά την Παρασκευή. Θα φύγουμε να πάμε να κάνουμε την απαραίτητη προετοιμασία, ώστε να είμαστε και πάλι μαζί το Σεπτέμβρη δυνατά, δυναμικά μαζί σας. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Συνεχίζονται οι διαδικασίες για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στο Ηράκλειο. Η νομική εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων Χρύσα Καλέργη δήλωσε ότι οι κάτοικοι θα συνεχίσουν τις νομικές ενέργειες, ενώ υποστήριξε πως το Υπουργείο Μετανάστευσης παραμένει ανοιχτό στην εξέταση εναλλακτικών προτάσεων χωροθέτησης. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Τα πράγματα όντως φαίνονται να είναι όπως τα περιγράφεται. Βέβαια αξίζει να σημειωθεί μια είδηση που ίσως δεν έχει γίνει ακόμα ευρέως γνωστή, ότι η Συντονιστική Επιτροπή μετά από επικοινωνία τόσο με την τοπική αυτοδιοίκηση, συγκεκριμένα με τους εκπροσώπους της περιφέρειας, αλλά τόσο και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Υπουργείο Ασύλου και Μετανάστευσης, είχε την πληροφορία ότι το Υπουργείο είναι ακόμα ανοιχτό σε συζητήσεις και σε εναλλακτικές προτάσεις τοποθεσιών φιλοξενίας αυτής της δομής, αρκεί οι κάτοικοι και ο κάθε υπεύθυνος από την περιφέρεια να προσάγει στο Υπουργείο ανάλογες προτάσεις. Η ίδια η περιφέρεια λοιπόν και μέσω της νομικής υπηρεσίας δήλωσε ότι εφόσον προτείνουν οι κάτοικοι εναλλακτικές τοποθεσίες, τότε μάλλον ίσως ξανανοίξει η διαδικασία του διαλόγου, αυτή που μέχρι τώρα φαίνεται κλειστή.
2: Αυτό λοιπόν, κυρία Καλέργη, με συγχωρείτε που διακόπτω, αυτή την πληροφορία που μας λέτε τώρα, ότι είναι ανοιχτό λοιπόν το Υπουργείο, αρκεί να υποδείξουν οι κάτοικοι. Βέβαια εγώ θα πω ότι δεν είναι ζήτημα των κατοίκων να υποδείξουν που θα γίνει η δομή μεταναστών.
1: Αυτό ακριβώς ήταν το επόμενο που ήθελα να πω, ότι στην ουσία τη δουλειά της τοπικής αυτοδιοίκησης, αν θέλετε έτσι να το πούμε, η οποία υπενθυμίζω ότι πριν ένα μήνα είχε ταχθεί τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο με δύο αρνητικά ψηφίσματα, στην ουσία υπέρ της στάσης της Συντονιστικής Επιτροπής και των πολιτών, στην ουσία σταμάτησε εκεί η οποιαδήποτε είδους αρρωγή και βοήθεια.
2: Και πίεση προς το Υπουργείο, σε πολλά εισαγωγικά το πίεση βέβαια.
1: Ακριβώς, διότι οι κάτοικοι αυτό που επιζητούσαν και συνεχίζουν να επιζητούν είναι συντονισμένες ομαδικές κινήσεις.
0: Αλλάζουμε θέμα. Αύριο Πέμπτη στην Αθήνα υπογράφεται η σύμβαση για την κατασκευή του φράγματος Αγίου Ιωάννη στην Ιερά Πέτρα και της λιμνοδεξαμενής Χοχλακίων στη Σιτία. Περισσότερες λεπτομέρειες και όλο το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο συνάδελφος Μπάμπης Αβίδης. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Τέλος καλό, όλα καλά για τα δύο νέα φράγματα σε Ιερά Πέτρα και Σιτία, μετά από αρκετή αναμονή, είναι η αλήθεια, και περιπέτειες με το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπογράφεται αύριο Πέμπτη η σύμβαση και ξεκινάει μέσα στο φθινόπωρο η κατασκευή τους. Μιλάμε για το μεγάλο έργο ΣΔΙΤ βεβαίως, στο πλαίσιο του οποίου θα κατασκευαστούν συνδυαστικά το φράγμα του Αγίου Ιωάννη στην Ιερά Πέτρα, η λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων στη Σιτία και μία σειρά από συνοδά έργα. Οι υπογραφές θα πέσουν αύριο το μεσημέρι στην Αθήνα. Η είδηση έσκασε ουσιαστικά στο χθεσινό βραδινό Δημοτικό Συμβούλιο Ιερά Πέτρας. Ο Δήμαρχος, ο Μανώλης Φραγκούλης, ενημέρωσε εκεί το σώμα πως την 5η 30 Ιουλίου θα πέσουν υπογραφές στις 3 το μεσημέρι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκεί έχουν κληθεί να παρευρεθούν τόσο ο ίδιος ο Δήμαρχος Ιερά Πέτρας Μανώλης Φραγκούλης, όσο και ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Δερβάκης, τον οποίο μάλιστα πήραμε και εμείς εδώ στο Κρέτα ΟΑΝ Μαρία, και μας επιβεβαίωσε και αυτός την εξέλιξη με την υπογραφή της σύμβασης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του. Να θυμίσω ότι το έργο ΣΔΙΤ είχε απενταχθεί στις αρχές Μαΐου από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μια εξέλιξη τότε που είχε παγώσει τους φορείς και τον παραγωγικό κόσμο στην Ανατολική Κρήτη. Ήταν αναμενόμενη βεβαίως η απένταξη, διότι είχαμε αναθεώρηση του σχεδιασμού σε πανελλαδικό επίπεδο σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Πριν από ένα μήνα είχαμε αποκαλύψει εδώ στο Κρέτα ΟΑΝ πως το πρόβλημα λύθηκε, ενώ με τη χρηματοδότηση βρέθηκαν 87 εκατομμύρια ευρώ από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Είχε βγει και σχετική απόφαση, την οποία είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Χινάς, και ουσιαστικά το μεγάλο έργο ΣΔΙΤ για την Ανατολική Κρήτη ξεμπλόκαρε οριστικά. Μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία γράφει θετικό επίλογο για ένα πολύ σημαντικό έργο και αν μη τι άλλο, Μαρία, σκορπά ικανοποίηση και ανακούφιση στην Ανατολική Κρήτη. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε πως μιλάμε για δύο περιοχές, Ιερά Πέτρα και Συστία, με πολύ σημαντική αγροτική παραγωγή και με μεγάλες ανάγκες βεβαίως σε νερό που δοκιμάζονται και από τη λειψιδρία αλλά και από το φαινόμενο της ερημοποίησης που η αλήθεια είναι ότι γίνεται αισθητό όσο περνούν τα χρόνια, ιδίως στο ανατολικό κομμάτι της Κρήτης. Το έργο λοιπόν αυτό, το έργο ΣΔΙΤ, το οποίο συμβασιοποιείται αύριο, αφορά στην υλοποίηση όλων των μελετών, την κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των συγκεκριμένων αντρευτικών υποδομών. Εδώ, Μαρία, έχουμε ένα σύνθετο έργο. Ουσιαστικά έχουμε δύο έργα σε ένα. Το ένα υποέργο, η περιοχή Χοκλάκια, τι αφορά στην κατασκευή της ελληνοδεξαμενής με τα συνοδάτης έργα για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών του Παλαικάστρου και της Λαγκάδας, της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου. Το δεύτερο υποέργο αφορά στην κατασκευή του φράγματος του Αγίου Ιωάννη στην Ιερά Πέτρα και των βασικών μαζί του έργων αξιοποίησης του αρδευτικού νερού. Μιλάμε δηλαδή για έργα προσαγωγής, έργα διανομής και έργα των δικτύων άρδευσης. Σάββατο λοιπόν τα σπουδαία με τις πολυπόθετες υπογραφές, τις οποίες περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό. Μαρία.
0: Ένα πολύ σημαντικό έργο, μάλλον πολύ σημαντικά έργα, Μπάμπη, που στοχεύουν στην ενίσχυση της υδατικής υπάρκειας και στην υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής στην Ανατολική Κρήτη. Περιμένουμε λοιπόν το αυριανό ραντεβού.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ και αλλάζουμε θέμα. Η επιχείρηση διάσωσης 5 Γάλλων επισκεπτών πραγματοποιήθηκε από το λιμενικό στη Σιτία όταν το κανό στο οποίο επέβαιναν βρέθηκε σε δυσχερή θέση κοντά στο Ξερόκαμπο. Με την άμεση κινητοποίηση των αρχών, όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή και είναι καλά στην υγεία τους. Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση που δέχτηκε γυναίκα οδηγός του αστικού κτέλ Ηρακλείου εξέφρασε ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιάννης Σαμουλάκης μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Όπως ανέφερε, το περιστατικό σημειώθηκε όταν η οδηγός ζήτησε από δύο επιβάτες να εκδώσουν εισιτήριο με τηλεκτική ένταση να καταλήγει σε σωματική επίθεση. Ο κ. Σαρουλάκης χαρακτήρισε το συμβάν πρωτοφανές και επανέφερε το αίτημα για εγκατάσταση καμερών ασφαλείας στα λεωφορεία. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.
4: Από ό,τι με έχουν ενημερώσει σε συγκεκριμένα άτομα έχουν ξαναδημιουργήσει περιστατικά, αλλά ήταν μέχρι το λεκτικό. Mm-hmm. Δηλαδή, ανταλλάξουν κάποιες φωνές μέχρι εκεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η κατάσταση ξέφυγε. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο. Οι οδηγός, από ό,τι με ενημέρωσε, απλά τους επισήμανε παιδιά ότι εντάξει, δεν γίνεται συνέχεια να μπαίνετε χωρίς εισιτήριο, διότι τους γνωρίζουν οι οδηγοί μας, τους περισσότερους αυτούς. Πρέπει να πληρώσετε. Αυτοί το εξέλαβαν σαν προσβολή, ότι δεν ξέρω πώς το βάλουν στο μυαλό τους. Ξέφυγε η κατάσταση την ώρα που ήταν να αποβιβαστούν και δυστυχώς χτύπησαν τον οδηγό.
0: Λέτε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Θεωρώ ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, κύριε Σαρουλάκη, από επιβάτες που να δημιουργείται λεκτική ένταση. Δεν νομίζω ότι έχουμε συχνά φαινόμενα και περιστατικά που να φτάνουν στα άκρα. Δηλαδή, οδηγός λεωφορείου να δέχεται επίθεση σωματική.
4: Όχι. Ευτυχώς μέχρι στιγμής μένει στο λεκτικό. Υπάρχουν κάποιες παρεκτροπές. Είναι πολύ μεμονωμένα περιστατικά, θα έλεγα, και μπορεί να τύχει μία φορά στα δύο χρόνια. Αλλά δυστυχώς, ακόμα και η ένταση, να σας πω, κύριε Ορφανάκη, πολλές φορές όταν είσαι στο τιμόνι, έχεις όλη αυτή την πίεση και ξέρετε, μπαίνει κάποιος, σου επιτίθεται και δημιουργείται όλη αυτή η ένταση, καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο να τρέχει τον οδηγό να συνεχίσει τη δουλειά.
0: Βέβαια, φανταστείτε τώρα να πηγαίνετε στη δουλειά σας. Είναι η δουλειά του συγκεκριμένου ανθρώπου, όπως κάνουμε όλη τη δουλειά μας κάθε μέρα. Είναι η ρουτίνα μας, είναι η δουλειά μας. Μία δουλειά που αντιλαμβάνομαι χωρίς να την έχω κάνει, πολλές ώρες στο τιμόνι, υπάρχει κούραση. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος, δρομολόγιο, επιβάτες, στο δρόμο να μην συμβεί κάτι και να έρχεσαι αντιμέτωπος με αυτά τα περιστατικά. Δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, έτσι δεν είναι?
4: Όχι, ευτυχώς. Ευτυχώς. Mm-hmm. Ήταν κάτι ελαφρύ. Αλλά δεν πάβει να ήταν, τουλάχιστον από άποψη ψυχολογίας του οδηγού, ήταν βάλει, θα έλεγα.
0: Υπόλοιπη...
4: Διότι η γυναίκα είναι πολλά χρόνια επιγγελματία στον χώρο, δεν της έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο και καταλαβαίνετε ότι ήταν μια ψυχολογία.
0: Ανησυχία προκάλεσε στην Κρήτη η έντονη οσμή καμένου και η εθάλη από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο με την πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις πολιτών. Ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης, Απόλλων Φραγκάκης, μιλώντας στο kretaone.gr, προειδοποίησε ότι οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ενώ δεν απέκλεισε αύριο το νησί να τεθεί σε κατηγορία κινδύνου 5, δηλαδή Red Code, εφόσον το επιβεβαιώσουν οι επίσημες προβλέψεις. Την ίδια ώρα η πυρκαγιά στην Πάρο παρουσιάζει αυτή την ώρα βελτίωση, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο. Ωστόσο, η επιφυλακή παραμένει αυξημένη λόγω των ισχυρών ανέμων που ενδέχεται να προκαλέσουν αναζωπηρώσεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 86 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος, 24 οχήματα, εν αέρια μέσα, υδροφόρος του Δήμου αλλά και εθελοντές. Νέα δεδομένα στον τουρισμό της Κρήτης. Σύμφωνα με τον εντεταλμένο σύμβουλο τουρισμού Κυριάκο Κότσογλου, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, τόνισε ότι τα ζητήματα πλέον δεν είναι οι αφίξεις, αλλά η υπερπροσφορά καταλυμάτων και η μείωση της δαπάνης των επισκεπτών. Την ίδια ώρα ο κ. Κότσογλου σημείωσε ότι ο Σεπτέμβριος εξελίσσεται στο νέο μήνα αιχμής, με την Κρήτη να χρειάζεται αλλαγή του τουριστικού του μοντέλου. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Είναι καταρχήν μια τάση την οποία εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια την αναδεικνύουμε, όχι ως προς την ύπαρξή της, γιατί η αγορά ξέρει και βλέπει και καταλαβαίνει, αλλά κυρίως σε σχέση με τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία προκαλούν αυτή την τάση. Αλήθεια είναι. Mm-hmm. Δηλαδή η υψηλή σεζόν, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, δύο μήνες οι οποίοι κατά τεκμήριο στην Κρήτη είμαστε sold

0: και τα ακριβή, γι' αυτό βλέπετε και τις εκτόσεις, ενώ και ο ξένος επισκέπτης, παρότι μπορεί να έχει παιδιά, παρότι η εταιρεία του του λέει ότι θα πάρει Ιούλιο-Αύγουστο, δεν προτιμάει πια λόγω των υψηλών θερμοκρασιών Ιούλιο-Αύγουστο και προτιμάει να φεύγει λίγο παρά έξω. Αυτό έχει ανατρέψει λίγο το καθεστώς ότι είμαστε φουλ. Γι' αυτό βλέπετε και θα ακούσετε από τις ξενοδοχειακές πηγές ότι ο Σεπτέμβριος, όπου οι τιμές ξαναπέφτουν mm-hmm. σε σχέση με την υψηλή σεζόν και όπου το κλίμα είναι καλύτερο, οι κρατήσεις, οι προκρατήσεις και οι κρατήσεις αυτή τη στιγμή ξεπερνάνε το 90%, οπότε φαίνεται ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο Αύγουστος του παρελθόντος, αλλά με χαμηλότερη τιμή και καλύτερες θερμοκρασίες. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία την τελευταία διετία έχει αναδειχθεί. Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η κατάσταση. Υπάρχει αύξηση στις αφίξεις, απροσδιόριστη ανακατανομή τους. Τα ξενοδοχεία έχουν μείωση αυτή τη στιγμή στις πληρότητές τους. Αυτό δημιουργεί η χρονιά που εμείς ονομάσαμε παράδοξο ή κανονικότητα.
1: Να περάσουμε σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Μωρόνι. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και συγκεκριμένα 13 πυροσβεστικά οχήματα τα οποία επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συνδρομή και με ελικόπτερο από αέρος, ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς ρήψεις νερού. Να πούμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη αφού οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο του. Οτιδήποτε νεότερο κατά τη διάρκεια του δελτίου θα σας ενημερώσουμε. Αλλάζουμε θέμα. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων ακόμα και μέσα στον Αύγουστο. Μιλώντας στο Κρατεών 102,3, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Κώστας Προγάκης. Σε εξέλιξη, να πούμε ότι είναι αυτή την ώρα στο Ρέθυμνο η συνεδρίαση των προέδρων των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού με βασικά θέματα καθυστερήσεις στις πληρωμές αλλά και τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Συνεχίζονται για έκτη μέρα οι έρευνες στα Χανιά για τον εντοπισμό της 75χρονης Εμιλίας Γεωργιλάκη, που αγνοείται από την περασμένη Πέμπτη. Για την εξαφάνισή της έχει εκδοθεί Silver Alert, ενώ οι αρχές καλούν όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία. Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στη Νότια Κρήτη, με το λιμενικό να πραγματοποιεί μέσα σε λίγες ώρες 4 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Συνολικά 167 άτομα διασώθηκαν από διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές. Στο μεταξύ, στη σύλληψη 2 αλλοδαπών για υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών προχώρησαν σήμερα οι λιμενικές αρχές. Οι δύο άντρες υπήκοοι Νότιου Σουδάν φέρονται να ήταν οι διακινητές της 2 λέμβους με συνολικά 134 μετανάστες που εντοπίστηκαν στις παραλίες της Γόρτινας και της Βιάνου. Στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου σήμερα οι 4 κατηγορούμενοι για την άγρια επίθεση σε βάρος 79χρονου κτηνοτρόφου στο Βιλαδρένδο στο Σεπτέμβριο του 2024. Ο φυσικός αυτουργός της επίθεσης παραμένει άφαντος, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης. Στη σύλληψη ενός 38χρονου στο Ηράκλειο προχώρησαν αστυνομικοί σε έλεγχο για υποθέσεις ναρκωτικών. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 20 γραμμάρια κοκαίνης, χρηματικό ποσό αλλά και ζυγαριά ακριβίας. Βγήκαν τα μαχαίρια σε άγριο καυγά στον Σίβα Φεστού. Δύο 24χρονοι αλλοδαποί συνεπλάκησαν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας και κατέληξαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα μετά από χρήση αιχμηρών και μεταλλικών αντικειμένων. Το τελευταίο αντίο στον 27χρονο Δημήτρη Εργαζάκη είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των Μαλίων μετά τον άδικο χαμό του σε τροχαίο δυστύχημα με τη μηχανή του. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, με πολλούς να τον αποχαιρετούν με συγκινητικά μηνύματα, κάνοντας λόγο για έναν αγαπητό νεαρό που έφυγε πρόωρα. Το Ρέθυμνο θα επισκεφτεί το ερχόμενο Σάββατο η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Στο πλαίσιο της περιοδίας της θα έχει συναντήσεις με φορείς αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, ενώ η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή εκδήλωση στο σπίτι του πολιτισμού. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το ακριτικό Αγαθονήσι κατά την επίσκεψή του στο επιτηρικό φυλάκιο του νησιού. Είναι ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Από εδώ στέλνουμε ένα μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης.

0: αυτοπεποίθησης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης επεκτείνεται το πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55 έως και 74 ετών με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Στηρίζουμε ανθρώπους που επιθυμούν να παραμείνουν ενεργοί, δήλωσε η Υπουργός. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Πρόκειται για 38χρονη Βρετανίδα, η οποία αναγνωρίστηκε μέσω αποτυπωμάτων από τη βάση δεδομένων της Ίντερπολ. Στη διεθνή επικαιρότητα, την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης στην Κύπρο υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά την τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνη Χιουρμάν. Μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο Κρέτα ΟΑΝΑ 102,3 και στο Γιάννη Ραψομανίκη, ο Μάριος Ευθυμιόπουλος, επικεφαλής Strategy International, καθηγητής διεθνούς σχέσεων για το Κυπριακό, είπε ότι θέλουμε ακόμα πολύ χρόνο για να μπορέσουν οι δύο πλευρές να έρθουν κοντά, αλλά ο δρόμος είναι ανοιχτός. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Το ένα είναι ότι αναφερθήκατε, λέτε, να αρχίσει η διαπραγμάτευση ή τέλος πάντων να δούμε κάποια εξέλιξη.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα δύο είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τα οποία είναι και αυτά τα οποία ουσιαστικά έχουν μπερδέψει λίγο τα δεδομένα έτσι όπως έρχονται. Έρχεται και ο πρόεδρος αλλά και οι υπόλοιποι να αναφέρουν το τι κάνει ο Γκουτέρες στην Κύπρο. Ο στόχος λοιπόν, γιατί πρέπει να έχουμε χαμηλά την μπάλα αυτή τη στιγμή,
2: μάλιστα,
1: ο στόχος είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από την πλευρά των αποτελεσμάτων του κράτους Μοτανά. Αυτό είναι ο στόχος. Και αυτό μάλιστα αναφέρει και χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Βέβαια, η κριτική και οι αναφορές που κάνανε και οι πολιτικές προσεγγίσεις που κάνανε τις τελευταίες εβδομάδες ήταν του στείλω ότι να θα έρθει μια λύση και αυτή η λύση
2: σωστά
1: μαζί με τα σχέδια Γκουτέρες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, επειδή βρίσκομαι στην Κύπρο και επειδή σας προσκαλώ όλους να πείτε στην Κύπρο για να δείτε μεταξύ άλλων τι σημαίνει η Κύπρος ως ευρωπαϊκή χώρα που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εξίσταση αυτή τη στιγμή, όπως επίσης ποια είναι η ανάπτυξη πραγματική και να δείτε επίσης και τις και το πώς είναι, όχι μόνο η πράσινη ζώνη, πώς είναι η διαχωριστική γραμμή και πώς είναι να είναι διαχωρισμένο παρανόμως ένα νησί μετά από εισβολή. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν τα ζητήματα πρέπει λίγο να τα δούμε και να τα κατανοήσουμε πρακτικά. Γιατί ο Γκουτέρες έρχεται ως Γενικός Γραμματέας, ο οποίος με τον τρόπο του,
2: ναι,
1: ενώ όφιλε να έρθει στην Κυπριακή Δημοκρατία, με κάποιο τρόπο το γεγονός ότι υπάρχει τέτοιου είδους διαπραγμάτευση με την κυπριακή ηγεσία αλλά και την τουρκοκυπριακή κοινότητα, προσέξτε, ναι, αναφορά ότι ο Χιουρμάν είναι ηγέτης όπως το κάνει και στους άλλους. Να ξεκαθαρίσω, ηγέτης δεν είναι. Είναι κοινότητα η οποία είναι σε κατεχόμενη περιοχή.
2: Ακριβώς.
1: Οι οποίοι θέλουν να έχουν τα δικαιώματά τους, τα οποία ούτως ή άλλως υπάρχουν στο Σύνταγμα της Κύπρου του 1960.
0: Νέα κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν πλήγματα κατά φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράκ, ενώ νωρίτερα είχαν αναχαιτιστεί βαλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων. Η ένταση προκαλεί ήδη άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και αυξάνει την ανησυχία για την αυσιπλοεία σε Ορμούζ και Ερυθρά Θάλασσα. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 62 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 ρίχτερ στην περιφέρεια Κουμαμότο της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη σε εμπορικό κέντρο όπου σημειώθηκε έκρηξη, πιθανότητα από διαρροή αερίου με 4 νεκρούς και 3 αγνοούμενους. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για εγκλωβισμένους. Στην αθλητική επικαιρότητα, 8.282 εισιτήρια θα δοθούν στον Όφι για τον τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ στις 12 Αυγούστου. Τα εισιτήρια αυτά είναι στις θύρες 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18 του Παγκριτίου Σταδίου, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ μετά τη σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας που προηγήθηκε. Τα εισιτήρια θα τεθούν προς πώληση και στην διάθεση των φιλάθλων τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Η μέρα ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές του Όφη μετά το χθεσινό φιλικό με την Μπρένα, στο οποίο η κριτική ομάδα γνώρισε την ήττα 3-2, παρουσιάζοντας όμως σημάδια βελτίωσης. Οι Νικολάου και Αΐτορ, εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους παίκτες, θα προπονηθούν κανονικά προκειμένου να εγκληματιστούν το συντομότερο και να είναι στη διάθεση του Κόντι στον φιλικό αγώνα του Σαββάτου με αντίπαλο τη Βίλεμ. Την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα όρισε η Super League την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής ανάμεσα στον Όφη και το Βόλο. Αναλυτικά το πρόγραμμα το Σάββατο 23 Αυγούστου στις 8 ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης, στις 10 Ολυμπιακός Ατρόμητος, ενώ την Κυριακή θα γίνουν οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκός και Φυσιά και ΠΑΟΚ Λεβεδιακός στις 9, ενώ στις 9.30 το βράδυ ο Πανεταλικός θα υποδεχτεί τον Αστέρα Τρίπολης. Με το πρώτο μεταξύ τους ντέρμπι για τη νέα σεζόν στην Ευρωλίγκ να έχει προγραμματιστεί για τις 11 Δεκεμβρίου στην 16η αγωνιστική, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ενημερώθηκαν για το πρόγραμμά τους για τη σεζόν 2026-2027. Η νέα σεζόν αρχίζει στις 24 του Σεπτέμβρη, η regular season ολοκληρώνεται στις 16 Απριλίου, τα play-in θα διεξαχθούν από τις 20 μέχρι τις 23 Τετάρτου, τα play-offs από τις 27 Τετάρτου ως τις 12 Πέμπτου και θα ακολουθήσει το Final στις 28 και στις 30 του Μάη. Η Εθνική Εφήβων αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 τη Σερβία στην φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 ετών που διεξάγεται στο Τρεντίνο της Ιταλίας. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ολοκλήρωσε την πορεία του στον πρώτο όμιλο στην τρίτη θέση με ρεκόρ 1-2. Επικράτησε της Αυστρίας με 81-53, αλλά γνώρισε δύο ήττες από το Ισραήλ στην πρεμιέρα 93-84 και από τη Γαλλία στο φινάλε με 66-65. Και να κλείσουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 6 μέχρι και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 23 μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Κρέτα One 102,3.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Γκρεμίζεις. Αναγεννίζεις. Έχεις μπάζα. Μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
6: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι τίτλοι ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στα Κάγκελα, οι κάτοικοι για τη δομή μεταναστών στις αποθήκες Κουλούδης στους Αθανάτους ζητούν τη συγκρότηση τεχνικής επιτροπής. Επίθεση σε οδηγό λεωφορείου στο Ηράκλειο. Κάμερες μέσα στα αστικά ζήτησε μέσα του Creta One 102,3 ο πρόεδρος Γιάννης Σαρουλάκης. Συναγερμό στη Σιτία, επιχείρηση διάσωσης για 5 Γάλλους που εγκλωβίστηκαν με κανό. Η Κρήτη αλλάζει τουριστική σελίδα. Χρειάζεται νέο μοντέλο ανάπτυξης, υποστήριξε μέσω του Creta One 102,3 ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού της περιφέρειας Κρήτης, Κυριάκος Κότσογλου. Σε 38χρονη Βρετανίδα υπήκο ανήκει σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη Αττικής. Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο το Σάββατο η Μαρία Καριστιανού. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Έθυρος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, η άνεμη βόρειοι μέχρι και 8 μποφόρ, η θερμοκρασία μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
7: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και δεν μου λέτε κατά έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν.
14: Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Τι είναι αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ? Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις,

Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
5: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι τίτλοι ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στα Ακάγγελα, οι κάτοικοι για τη δομή μεταναστών στις αποθήκες Κουλούδης στους Αθανάτους ζητούν τη συγκρότηση τεχνικής επιτροπής. Επίθεση σε οδηγό λεωφορείου στο Ηράκλειο. Κάμερες μέσα στα αστικά ζήτησε μέσα του Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο πρόεδρος Γιάννης Σαρουλάκης. Συναγερμό στη Σιτία, επιχείρηση διάσωσης για 5 Γάλλους που εγκλωβίστηκαν με κανό. Η Κρήτη αλλάζει τουριστική σελίδα. Χρειάζεται νέο μοντέλο ανάπτυξης, υποστήριξε μέσω του Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού της περιφέρειας Κρήτης Κυριάκος Κότσογλου. Σε 38χρονη Βρετανίδα υπήκο ανήκει σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη Αττικής. Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο το Σάββατο η Μαρία Καριστιανού. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Έθυρος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, η άνεμη βόρειοι μέχρι και 8 μποφόρ, η θερμοκρασία μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One, 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

Ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες κι από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι σ' όλες τις στιγμές μας.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

βόλτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μιλές. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

τις πληγές δεν επουλώνει και μες τη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 2. Κρέτα One 102,3.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.